97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία. Με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων. Fit Car Rental. Στην Ορεστιάδα. Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
6: Αξιοπιστία. Ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
7: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Σκληρό. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στο Radio Evrens και μέσα από τις γνωστές σας συχνότητες. Δηλαδή, τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Σαμοθράκης αλλά και δυτικότερα της υπόλοιπης Θράκης. Από το radioevros.gr για όλο τον κόσμο, με δεδομένο ότι το διαδίκτυο δεν έχει τέτοιου είδους περιορισμούς γεωγραφικούς, και φυσικά μέσω του διαδικτύου πάλι από το Facebook του Radio Evros κάνουμε μια ζωντανή μετάδοση, ένα live streaming όπου αλληλεπιδρούμε μαζί σας, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, στείλτε μας τι καιρό αντιμετωπίζετε, αν είστε στους δρόμους και τα λοιπά, μαζί με την καλημέρα σας και τη δική μας καλημέρα βέβαια σε όλους όσους πάνε ή είναι ήδη στην εργασία τους.
1: Μάλιστα. Ναι, περιμένουμε οπωσδήποτε τα μηνύματά σας. Η Τζέννη είναι σήμερα η πρώτη ακροάτρια που στέλνει το μήνυμα από το Βελεστίνο.
0: Πρέπει να βρέχει εκεί.
1: Πρέπει να βρέχει. Ναι.
0: Γιατί βλέπουμε ότι και στη Σκιάθου λίγο πιο ανατολικά και λίγο πιο κάτω νότια στην Εύβοια δείχνει να έχει 112, να έχει διάφορα θέματα, καταιγίδες, βροχές, μέχρι και χιόνια γράφει. Για ενημέρωσέ μας, παρακαλούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα 14 Οκτωβρίου και γιορτάζουν οι...
0: Είναι των μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου και του Οσίου Ιγνατίου του Επισκόπου Μυθύμνης. Γιορτάζουν τα ονόματα Γερβάσιος, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης και Ιγνατία. Λοιπόν... Ένα Γερβάσιο έχω ακουστά στη ζωή μου όλο και όλο.
1: Α, έχεις. Εγώ κανένα.
0: Ένας αθλητής, Γερβάσιος Φιλιππίδης.
1: Μάλιστα.
0: Ένας αθλητής του Στίβου. Σαν όνομα δηλαδή, δεν ξέρω το παιδί. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα όρασης, δηλαδή κατά της τύφλωσης. Σημαντική ημέρα γιατί τα προβλήματα της όρασης είναι από τα κορυφαία που μπορούν να συμβούν σε έναν άνθρωπο, δυστυχώς. Παγκόσμια ημέρα προτύπων, δηλαδή τυποποίησης. Ναι, αν κάποιοι γιορτάζουν, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ο Νίκολας Τέσλα, π.χ.
1: Ναι.
0: Τέτοιου είδους άνθρωποι που είχαν στο, πάρα πολλές ευρέσεις τέλος πάντων καθιερωμένες στο παλμαρέ τους που λέμε.
1: Ο Έντισον.
0: Ο Έντισον, τέτοιου είδους άνθρωποι ακριβώς.
1: Κόντρα στον Τέσλα.
0: Ανατολή ηλίου θα έχουμε στις 7:32, αλλά δεν θα το δούμε. Και δύση ηλίου θα έχουμε στις 7:11 πρώτα λεπτά. Πιθανό να το δούμε.
1: Μάλιστα, έχει μικρύνει σημαντικά ημέρα. Τώρα εδώ ο Δημήτρης λέει: στο διδημότυχο ψάχνουμε τα μαγιό μας. Να τα ρίξουμε στη σόμπα για να ζεσταθούμε.
0: Μην ανησυχείτε, θα ανακοινωθεί μια πολύ γενναία μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Θα βγουν έξω, θα μας το χαρίζουν. Εμείς θα τους λέμε: όχι, φτάνει.
1: Ναι.
0: Και μετά θα ξυπνήσουμε.
1: Θα φανεί.
0: Γιατί μαγιό-μαγιό στη σόμπα, έκανε ζέστη, κοιμηθήκαμε.
1: Λοιπόν, στη Σαμοθράκη αυτή την ώρα έχει 12,2 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι φαίνεται, ο άνεμος πλέει ισχυρός, 43,5 χιλιόμετρα την ώρα. Βόρειο-ανατολικός. Έχει 38,5 χιλιοστά μέχρι στιγμής βροχόπτωση. Και η ραγδαιότητά της είναι στα 7 χιλιοστά ανά ώρα. Βρέχει λοιπόν στη Σαμοθράκη. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί η θερμοκρασία είναι στους 13,1. Εκεί δεν έχει ρίξει τόση βροχή και ο άνεμος δεν είναι τόσο ισχυρός. Είναι στα 27,4 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικός.
0: Πάλι 5 μποφόρ.
1: Ναι. Λοιπόν, ο σημερινός ηγετός είναι στα 4,6 χιλιοστά. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή δεν... δεν καταγράφεται, ας πούμε, ραγδαιότητα, είναι στα 0 χιλιοστά την ώρα. Στο Σουφλί η θερμοκρασία είναι στους 11 βαθμούς Κελσίου, 2 μποφόρ πνέον στο Σουφλί, με βορειοδυτικό άνεμο, και πρόβλεψη που λέει ότι θα βρέχει στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, αλλά θα έχει και ισχυρούς ανέμους που θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι. Στο διδημότυχο τώρα έχει 10,7 βαθμούς Κελσίου και εκεί ο μετεωρολογικός σταθμός καταγράφει βροχή αυτή την ώρα, ενώ στην Ορεστιάδα έχει 10,6 βαθμούς Κελσίου. Εδώ δεν χρειάζεται να το γράψει μετεωρολογικός σταθμός, έχουμε εδώ πέρα τον αισθητήρα βροχής μπροστά μας.
0: Να, οπτικός είναι.
1: Λέ, και ο μετεωρολογικός σταθμός των Δικαίων δεν λειτουργεί σήμερα. Καιρός ήταν, πολλές μέρες λειτουργούσαν όλοι μαζί.
0: Ναι,
1: καλημέρα στη Δέσποινα, να πούμε.

0: Και να πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. 1322, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς νικά το βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο Β' στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Αυτό έγινε το 1322.
1: Πήγε καλά αυτό.
0: Ναι, αυτό πήγε καλά για τους, Σκότους. Τους Σκοτσέζους.
1: Καλά το, ναι.
0: Λοιπόν, το 1862, το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος, αλλά μέσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ας ορκιστώμε επί της πλατείας ταύτης της Λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα και ας ήπει έκαστος εξημών. Ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδαν και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις.
1: Ορκίζομαι.
0: Ωραία. 1863, ένα χρόνο αργότερα, ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Nobel που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Είναι που λέγαμε πριν Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Ορίστε,
1: προσπάθησε να το σώσει αυτό.
0: Ναι, το τυποποίησε ο Νόμπελ και ακόμα βγάζει παραδάκι, έστω, το ίδρυμά του. 1944, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστότερος και ως Αλεπού της Ερήμου, για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκησης και αυτοκτονίας.
1: Δίκιο.
0: Δίκιο. 1976, ο Γιώργος Καματέρος οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο.
1: Περιβόητο το νερό του Καματερού.
0: Ναι, ναι. Το 1994, οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 1998, το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμαρτία Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας. Αμάρτια Σεν.
1: Αμάρτια, που αμάρτια, ναι, ναι.
0: Το 1939 πεθαίνει σαν σήμερα, γεννιέται σαν σήμερα ο Ραλφ Λόρεν, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας. Και από θανάτους το 1990 πεθαίνει ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Το 1995 πεθαίνει η Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή Ελένη Βλάχου. Και τέλος το 2004, σαν σήμερα, πέθανε ο Βλάσης Μπονάτσος.
1: Από φράση μέρα.
0: Ναι.
1: Νέος πήγε, 54-53, πόσο ήταν ο Βλάσης.
0: Του 49 ήταν, τόσο, 55. Ναι. Για να πρέπει να βάλουμε και ένα πελό μαμποκιού.
1: Πελά μαμποκιού από την αρχή.
0: Ναι.
1: Όποιες από...
0: Του Γαρίφαλο. Λοιπόν, χθες είχαμε δύο ντερμπάρες στο μπάσκετ.
1: Μία.
0: Γιατί μία?
1: Γιατί η άλλη έληξε πολύ εύκολα.
0: Α, εννοείς το Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Παρτίζαν Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο προφέρουν οι Σέρβοι. Χρόνια το ακούμε Παρτιζάν.
0: Ναι, τώρα τα τελευταία χρόνια το ακούμε Παρτίζαν. Ναι.
1: Η Δυναμό έγινε Δυνάμο. Ο Οσμάν έγινε Οσμάν. Η Τσέσεκα έγινε Τσέσκα, που είναι και το σωστό. Ίσως είναι ένα από τα λίγα σωστά. Γιατί έτσι το προφέρανε πάντοτε οι Ανατολικοί, Τσέσκα. Και πάμε να δούμε τώρα τις αθλητικές εφημερίδες για να δούμε τι κάνανε αυτοί. Τι έχεις
0: να πούμε λίγο καλημέρα το Σάκη, θέλω.
1: Το Δήλωφο.
0: Ναι.
1: Βρέχεις το Δήλωφο.
0: Άρα, περιμένουμε να μας πει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εφημερίδες μας. Πάμε να δούμε τη Live Sport.
1: Ωραία. Ας αρχίσουμε από τα δύσκολα. Θρύλος από Ατσάλι. Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή της δεκαετίας με επικό δεύτερο ημίχρονο, γύρισε από το μείον 28, έστειλε το μάτς στην παράταση και εκεί καθάρισε τη Βαλένθια με 97-102. Φουρνέ και Μοντέρο, προτεργάτες του μοναδικού comeback, και τώρα Βαρκελόνη για τους Ερυθρόλευκους. Εδώ να σημειώσουμε ότι εντάξει, το μάτς ήταν Grand Guignol κτλ. Αλλά όσοι στόφο πρωταθλητή και αν δείχνει ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή το λέμε τόσο καιρό, τα μάτς είναι στο δευτερόλεπτο, στον πόντο, στην παράταση, με σφιγμένη την καρδιά. Δεν έχει φτιάξει ακόμα το σύνολο που επιθυμεί. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κερδίζει μονάχα με αυτό. Με τη στόφα του πρωταθλητή που λέμε και την ποιότητα κάποιων παιχτών που διαθέτει.
0: Τώρα βέβαια. Το...
1: Όπως έχασε τις προάλλες, έτσι. Ναι. Γι' αυτό πάλι με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι, ναι, το μείον 28 λέει είναι η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
1: Προφανώς.
0: Αλλά οκ. Okay,
1: προφανώς, ναι. Αλλά από το 0 ξεκίνησαν. Οπότε για κάποιο λόγο οι άλλοι πήγαν συν 28.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Έτσι.
1: Και πάμε τώρα να θαυμάσουμε τον Παναθηναϊκό, η εφημερίδα δηλαδή, που έχει λίγο έτσι φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα. Όχι τρελά, αλλά έχει. Τι έφτιαξες ρε Ζότς, λέει. Νέα τρομερή παράσταση του Παναθηναϊκού του Ομπράντοβιτς, που ισοπαίδωσε 55-72, φτωχό ακούγεται,
0: ναι,
1: στο Βελιγράδι την Παρτιζάν, η Πάρτιζαν, και έχανε το 5-5. Τσακίζει κόκαλα η άμυνα του Επτάστερου που στραγκάλισε και τους Σέρβους και τρομάζει όλη την Ευρώπη, αν και παίζει χωρίς Ναν και Σλούκα. Μπορεί να το καθιερώσει κιόλας. Αφού τους βγαίνει. Μεγάλη επιστροφή του Φαλ, πρώτο σκόρερ ο Χέις Ντέιβις με 14, εκπληκτικό ο Γιαμπουσέλε. Φουλ για 6-6 την Παρασκευή στο ΆΚΑ με Χάπουελ. Εγώ αγωνιώ να δω το μεταξύ τους παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, ναι,
1: πώς θα πάει, γιατί υπάρχει μια παράδοση, υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία σε αυτά τα τοπικά ντέρμπι. Και πάμε παρακάτω για την ΑΕΚ που σήμερα δίνει ένα μεγάλο αγώνα στο ποδόσφαιρο. Έτσι παίρνει διπλό, γράφει ο Δμήτρο Τσιγκρίνσκι, που έχει γράψει ιστορία με την ΑΕΚ και τη Σαχτάρ. Αναλύει πώς η Ένωση μπορεί να φύγει νικήτρια από το κυτρινόμαυρο Λονδίνο. Αποκλειστική συνέντευξη στον Πολυχρόνη, μάλλον Παπαδόπουλο, Πολ γράφει. Σαχτάρ ΑΕΚ λοιπόν στις 10 η ώρα.
0: Πολυμένης
1: μπορεί να είναι. Πολύ Σάκης μπορεί να είναι, πολύ Γιώργος μπορεί να είναι, πολύ Ζώης μπορεί να είναι. Με 10.000 και Βάργα για το 2-2. Ο Βάργα είναι το μεταξύ ψυχάρα πείσμα. Προπονήθηκε και είναι έτοιμος ο Μαγιάρος. Το πλάνο του coach με 4-4-2. Νίκολιτς, είμαστε εδώ και θέλουμε την νίκη. Εξαιρετικό στην τακτική ο Νίκολιτς. Παίχτης κλειδί στο κέντρο ο Μαρίν. Πιο έμπειρη η ΑΕΚ. Η ψυχραιμία της μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τι πρέπει να προσέξει, μας τα γράφει η εφημερίδα αυτά. Κάπου. Λύση, ώρα 0. Για να δούμε αν υπάρχει λύση. Πολύ βαρύ το κλίμα για τον Ιταλό coach. Τον πάω καθοριστικό για το μέλλον του, το ντέρμπι με τον Ηρακλή. Μάλιστα. Κοίταξε, Λύση, εγώ θέλω να παραμείνεις, αλλά δεν θα ήθελα να κερδίσεις τον Ηρακλή. Φύγετε από Μασσαλία, λέει. Δεν παίρνει εισιτήρια για Μαρσέιγο Ολυμπιακός και καλεί τον κόσμο να επιστρέψει Γιάρεμτσουκ για βασικός. Ίδιος Παναθηναϊκός με Μπόρατς. Γιατί ο Νίστρουπ δεν πρόκειται να κάνει την Πέμπτη πολλές αλλαγές. Ο Σεράτης λέει εξετάσεις ο Καμαρά. Έτσι έγινε θύελα, η δικαίωση του και για Χρυσοφιλέα στην Καλαμάτα, η πολυτέλεια Κένεθ Βάργας και η επόμενη μέρα, η μέρα των Βάργας. Ιστορική πρόκριση. Ο Λουθάνο παρουσιάζει το Conference Link και εξηγεί γιατί το τριφύλι φιλοδοξεί να πάει μακριά. Και ανώμαλη προσγείωση, ο ΠΑΟΚ δεν έφτανε τον Σουμάχερ της Λετκαμπύλης με 23 πόντους και γνώρισε την πρώτη ήττα στο Euro Cup με 95-86. Θα δούμε τι έκαναν και άλλες ομάδες γιατί δεν το είδα καθόλου. Βαθμολογία UEFA, δώρο Νταμπράουσκας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τι κάνανε ακριβώς δεν ξέρω. Τι έγινε, Νταμπράουσκας, Λιθουανία, μα πού είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Super League 1, έρχονται οι goal line cameras από την 8η αγωνιστική. Μάλιστα, υπάρχει κάμερα δηλαδή στη γραμμή του goal της εστίας κατά τα φαινόμενα. Παρασκήνια. Το δανεικό δίδυμο της Tottenham που τσέκαρε τον Ρέτσο και η σύνδεση με τον Ίστρουπ. Άρης κέρδισε πόντους ο Μπρούμα, μπάσκετ, Βαρέζε Περιστέρι 82-85, μπράβο εδώ καλά πήγε. Γκέντσε Κολοσσός 62-80, εδώ πήγε φωτιά. Και Φράιμπουργκ Μύκονος 65-80 και όλοι φωνάζουμε Μύκονος! πηγαίνοντας στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Sport Day.
0: Καλά, άμα φωνάζετε δεν κρίνω. Λοιπόν, τώρα στη Sport Day έχει εδώ πέρα τις δύο επιτυχίες των μπασκετικών αιώνιων, και γράφει θαύμα και αποθέωση. Έστω και στην παράταση ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει ένα παιχνίδι από το μείον 28. Και αποθέωση, ολοκληρωτικό μπάσκετ από το Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι και συγκλονιστική υποδοχή του Ζότς από τους συμπατριώτες του, ο οποίος λέει δεν δέχτηκε το δώρο της διοίκησης.
1: Σπαρτίζαν.
0: Με άμυνα για σεμινάριο, ο Επτάστερος δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Παρτίζαν. Σε εξαιρετική βραδιά ο Χέις Ντέιβις και πολύ καλή η Λεσόρ, Μπαντιό, Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε.
1: Ναι, όλοι.
0: Ναι. Ήτα ΠΑΟΚ στη Λιθουανία υπέκυψε στην Λιατκαμπέλης και Ολυμπιακός 97-102, Μοντέρο και Φουρνιέ υπέγραψαν την ανατροπή των Ερυθρολεύκων μέσα στη Βαλένθια. Αποβλήθηκε στο 32 λεπτό ο Μπαρτζόκας. Υπήρχε και αυτό, ναι. Παρακάτω. Ολυμπιακός Γάλλη για πολλά γαλλικά. Αλλαλούμε τις αρχές της Μασσαλίας. Αρχικά απαγόρευσαν την παρουσία Ελλήνων φιλάθλων στο αυριανό μάτς και αργότερα πήραν πίσω την εξωφρενική απόφασή τους. Η πειραϊκή ΠΑΕ απάντησε σε αυτές τις απίστευτες παλινοδίες με την απόφαση να μην παραλάβει τελικά εισιτήρια. Oh.
1: Έχω και Ολυμπίκ Μαρσέη κατά τα άλλα. Και φιλέλληνες αυτοί.
0: Ναι, και φιλολυμπιακοί με αυτή τη λογική. Εντάξει. Παναθηναϊκός. Από την Άννα στην Μπόρατς. Έτοιμος για το αυριανό αγώνα ο Χλωοτάπητας που τοποθετήθηκε στο ΆΚΑ μετά τη συναυλία της Βύση. Okay. Καλαμάτα, μας εμπνέει ο Πρασάς. Τι δήλωσε ο αρχιτέκτονας του Θριάμβου στην Τούμπα, Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Η ξεχωριστή διαδρομή του Βάργκας. ΠΑΟΚ, Μόνα Στυρλής ο μονάκριβος και ελπίδες για Βάργκα, ναι, Νίκολιτς είναι μαχητής. Αυτά για το Βάργκα της ΑΕΚ.
1: Ναι, Βάργκα για λόγο είμαστε.
0: Ναι. Είναι μαχητής και θα συνεκτιμήσω την κατάσταση με το ιατρικό επιτελείο. Το εγκόμιο του προπονητή της Ένωσης έπλεξε ο Αρντά Τουρόν.
1: Μάλιστα. Πρώτα έχουμε τόσους Βάργκα από εδώ και δεν βιάσαμε καλά και την Λατινική Αμερική, έτσι. Και έχει πολλούς.
0: Καλημέρες.
1: Καλημέρες.
0: Λοιπόν, πρώτα στην Λένη που λέει βροχή όλη τη νύχτα από Σέρες.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα στην Άντια που μας ακούει από Κατερίνη. Καλημέρα στον Οδυσσέα. Καλημέρα και στον Χρήστο.
1: Δεν μας είπε στο Αγρίνιο η Δέσποινα τι καιρό έχει αύριο. Έχει από εκείνη την πλευρά της χώρας. Λοιπόν, πάμε στο φως στο σπορ. Με θρυλικό τσαμπουκά ο Ολυμπιακός 102-97 τη Βαλένθια μέσα στην έδρα της στην παράταση. Οι Ερυθρόλευκοι γύρισαν από το μείον 28. Λοιπόν, όταν το γράφουν έτσι αυτό το μείον 28, επιμένω ότι αυτοί οι ίδιοι παίχτες άφησαν να πάει μείον 28.
0: Έτσι.
1: Δεν ξεκίνησε το μάτσα από μείον 28 Ολυμπιακός, δεν είχε κάποια ποινή. Γύρισαν λοιπόν από το μείον 28 στην αρχή της επανάληψης και κατάφεραν με καρδιά να πάρουν ένα τεράστιο διπλό. Ο Φουρνέ με 23 πόντους έδωσε το σύνθημα για την επική αντεπίθεση των Ερυθρόλευκων, σπουδαίος ο Μοντέρου με 26 πόντους. Με τον Χρήστο Παπά στο τιμόνι ήρθε η μεγάλη νίκη. Ο Μπαρτζόκας αποβλήθηκε στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Είχαμε τον Αταμάν, έφυγε ο Αταμάν, πήρε τη σκυτάλη. Λέει κάποιος πρέπει να αποβάλλεται. Με οδηγό την άμυνα ο Παναθηναϊκός επικράτησε 72-55 της Παρτίζαν. Παρτιζάν γράφει εδώ και το τονίζει μέσα στο Βελιγράδι. Προσέχοντας τα μετόπιστα και παράλληλα παραμένει αίτητος στην Ευρωλίγκα. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους η Χέις Ντέιβις 14, Χουάντσο με 10. Και Φαλ 6 πόντι 7 rebound. Από τους Σέρβους πάλεψε ο Χέις χωρίς Ντέιβις με 10 πόντους και αυτός. Πάμε να δούμε τι λέει από την αριστερή πλευρά. Λέει μην πάτε στη Μασσαλία. Αφήστε τα μασάλια, λέει. Αδιανόητα πράγματα από τη γαλλική αστυνομία που χθες το βράδυ. Μπας και είχε αυτόν τον Λουίς Δε Φινές που έπαιζε τον αστυνομικό εκεί, αστυνομία. Αδιανόητα πράγματα λοιπόν από τη γαλλική αστυνομία που χθες το πρωί σήκωσε εντελώς ξαφνικά απαγορευτικό για παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Προς το βράδυ τα γαλλικά μέσα οργίαζαν ότι οι τοπικές αρχές έκαναν πίσω. Η ΠΑΕ με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση έκανε λόγο για ανεπαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των φιλάθλων μας και ζήτησε από τον κόσμο να μην ταξιδέψει στη γαλλική πόλη για λόγους ασφαλείας. αλλάζει με μέτρο, αλλαγές με μέτρο μάλλον, τι ετοιμάζει ο Αλγκουαθίλ για την αυριανή μάχη της Γαλλίας, η απόφαση για τον Φορ και για τα άκρα της επίθεσης. Πώς βλέπουν οι Γάλλοι τον Ολυμπιακό και αναφορές σε Ρέτσο Φρόιλερ, αλλά και την απουσία του Μάριους. Μάχη στο Λονδίνο, ο Νίκολιτς στάθηκε στην έντονη κυτρινόμαυρη παρουσία που θα υπάρχει στις εξέδρες του Stamford Bridge για τον απόψινό στις 10 η ώρα από το Μέγκα, να θυμάστε ότι ελεύθερης επιλογής κανάλι τον δείχνει. Επίσης, αγώνα κόντρα στη Σαχτάρ για το Champions League. Διαθέσιμος ο Βάργα, εδέχεται να χρησιμοποιηθεί. Κοϊτά, το καλύτερό μας σε αυτό. Τουράν, αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με εξαιρετικό προπονητή. Τι άλλο μπορούμε να δούμε? Διαστημική Μπαρτσελώνα γράφει εδώ πέρα, απίθανη εμφάνιση από τους σούπερ φορμαρισμένους Καταλανούς που, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, διέλυσαν στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατά 1-4. Απρόβλεπτη γέλα της Μπάγερν στην Νορβηγία κόντρα στη μαχητική Βίκινγκ 3-3. Σπουδαίο διπλό η Μπριτζ επί της Ίντερ 3-4. Και περιστέρι με νύχια, ακουνιστέρι, έπαιξε καταπληκτικά στο δεύτερο μέρος και πήρε μεγάλη νίκη 85-82 επί της Βαρέζε μέσα στην Ιταλία για το Basketball Champions League, παραμένοντας αίτητος στη διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε άμυνα και έχασε 95-86 από τη Λετ Καμπέλης, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα στο EuroCup, και με νίκες συνέχισαν στο FIBA Europe Cup ο Κολοσσός, κερδίζοντας 80-62 τη Γκέντς στο Αζερμπαϊτζάν και η Μύκονος 80-65 τη Φρίμπουργκ στην Ελβετία.
0: Μάλιστα. Κόκκινος πρωταθλητής τώρα ακολουθεί. Θρύλε των θαυμάτων Ολυμπιακέ. Έπος γράφει. Από μείον 28 ποτέ άλλο τέτοια ανατροπή. Βαλέθη Ολυμπιακός 97-102. Τον πρωταθλητή Ευρώπης θα τον σέβεστε. Οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν απίστευτη ποιότητα, ψυχή και αντοχή από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, και έφτασαν σε ανεπανάληπτο θρίαμβο στην παράταση. Φουρνιά και Μοντέρο οργίασαν, κομβική Σάσα, Παπα-Νικολάου και Ντιαγέ. Η αλήθεια είναι ότι χθες είχε ρόλο και ο Παπα-Νικολάου, που δεν έχει τελευταία έτσι και πολύ συχνά.
1: Έχει πολλές φορές το ρόλο του Παπα-Νικολάου δεν το βλέπεις στο παιχνίδι, γιατί είναι ως επιπλήστον αμυντικός, αλλά μπορεί να πνίξει έναν επιθετικό, τον αντιπάλο, και να τον αφήσει σε λίγους πόντους και να είναι καθοριστική η συμβολή του. Λοιπόν, ακόμα και σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι. Αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας, νίκησε και τους διαιτητές ο Θρύλος. Τι άλλο. Σφυρίχτρα ελίτ στο μεγάλο μάτς ο Όλιβερ στο VAR, ο γιος του Χιου Ντάλλας. Τώρα ποιος είναι ο Χιου Ντάλλας, δεν ξέρω. Ούτε ο Χιου Ντάλλας δεν ξέρω.
1: Αυτός είχε γούνες. Ο Χιου Ντάλλας πρέπει να είναι κάπου εκεί από το Τέξας.
0: Ναι, καλά. Τι και είναι διαιτητής. Λοιπόν, τι λέει. Φύγετε από τη Μασσαλία ή ακυρώστε το ταξίδι σας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τις γαλλικές αρχές και ζητάει από τους φίλους της ομάδας να μην βρεθούν στον αγώνα. Από δίπλα ο κύριος πρόεδρος λέει: το γάρπολι της στέρησης γεννάει ποδοσφαιρική παραφροσύνη. Πάχα Τουρίδης στον κόκκινο πρωταθλητή, αξέχαστη ατμόσφαιρα στο Βελοντρόμ και τα φαβορί για τις πινελιές και στις τρεις γραμμές. Ανοίγει το παιχνίδι. Ποιες αλλαγές ετοιμάζει ο Αλγουαθίλ για την αυριανή μάχη με τη Μαρσέγ στη Γαλλία? Πώς προσεγγίζει ο Βάσκος τους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες? Αυτά.
1: Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22 288 και 694 75 25 259.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρο.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών. Ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Ήρθαμε.
1: Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι ήρθαμε και συνεχίζουμε.
0: Εσείς παραμένετε εδώ. Είναι το Ράδιο Εύρος. Είναι η πρωινή περιπόλεια από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο. Το radioevros.gr διαδικτυακά και φυσικά το live streaming μας, τη ζωντανή μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου παίρνουμε και τα μηνύματά σας και μαθαίνουμε τα καιρικά δεδομένα της χώρας.
1: Ναι, όταν μας τα στέλνετε. Να, ο Σάκης, ας πούμε, λέει: σταμάτησε η βροχή στο Δήλωφο για την ώρα. Φυσάει ακόμα, η θερμοκρασία στους 9 βαθμούς. Εκεί. Να, για να δούμε αν άνοιξε και ο μετεωρολογικός σταθμός των δικαίων. Μήπως και πάρουμε και από τα δίκαια δεδομένα. Όχι, δεν έχουμε.
0: Πειράζει, δίπλα είναι. Πόσο να διαφοροποιείται.
1: Ναι, καλά, ναι. Απλά λέω, ξέρεις, την πιο εντελεχής καταγραφή, ας πούμε.
0: Ναι, και πώς θα το πούμε αυτό, ότι είναι το μέρος όπου το τρόπο με τον οποίο παίρνει επίσημη καταμέτρηση, ας το πούμε έτσι.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, να πούμε τους φίλους μας, είναι η Fit Car Rental που νοικιάζει αυτοκίνητα αλλά και διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. 2552-028-525 το τηλέφωνο, ενισχυμένη τώρα και με το H2 Blaster, το Carbon Free μηχάνημα, για να καθαρίσετε τη μηχανή σας από την καρβουνίλα. Μαζί μας τα αρτοποιήματα Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175, στον παλιό φούρνο του Αζωρίδη για τους παλιότερους, και στο Σοφικό, το Σοφικό Δημοτήχου, μια τεράστια ποικιλία και ποιότητα και εξυπηρέτηση βέβαια. Αν αρχίσετε πάντως να δοκιμάσετε σήμερα, θα καταφέρετε εν καιρό να έχετε δοκιμάσει όλα και να αποφασίσετε ποιο είναι το κατάλληλο για εσάς. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η ποικιλία. Μαζί μας το Παντρόν για τον καφέ σας τον πρωινό, να βλέπετε τη βροχή, να γράψετε το ποίημά σας και να περάσετε όμορφα, να πάρετε το πρωινό σας, αλλά αν τύχει και πάτε το βράδυ, θα πάρετε το ποτό, το κοκτέιλ σας, μπορείτε να
1: συμμετάσχετε
0: σε διάφορα event,
1: το
0: aperitif. Και φυσικά μην ξεχνάμε να λέμε ότι μαζί μας είναι η τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο και Κυπρίνο Οριστιάδες για επιτόπιο σέρβις. Να θυμάστε ότι παρέχει αυτή τη δυνατότητα του επιτοπίου σέρβις. Δηλαδή, αν το λάστιχό σας, αν συμβεί κάτι στα ελαστικά σας κάπου, εντάξει, εντός ευλόγου χιλιομετρικής αποστάσεως, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπορεί να έρθει και να κάνει την δουλειά, τη βρώμικη δουλειά που λέμε. Εκεί, 2552-028-944 και 2556-022-477 τα τηλέφωνα. Και άφησα τελευταίο, όχι πρώτο τελευταίο άφησα, γιατί έχουμε και τα Top Charm. Τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης Κασαπιάν.
1: Βεβαίως.
0: Του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ο οποίος για τα 102 χρόνια που έχει συμπληρώσει η επιχείρηση πλέον σε λειτουργία, κάνει την εξής προσφορά. Πάτε και λέτε 1924 ως κωδικό που ξεκλειδώνει μια προσφορά της τάξης του 24% στις αγορές σας. Το 1924 είναι το έτος που άρχισε τη λειτουργία της επιχείρησης. Όπως επίσης για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο προετοιμάζει μια προσφορά, μια έκπτωση 30% στις θερμάστρες πετρελαίου. Ας ανακοινωθεί σήμερα το πετρέλαιο και να δείτε αν σας περισσεύουν λεφτά για θερμάστρες.
1: Ωραία, θα έχουμε και σχετική συνέντευξη σήμερα για την τιμή των καυσίμων και πώς θα κινηθούν και όλα αυτά αργότερα, γύρω στις 8.30. Τώρα, να πούμε για το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής που βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153 εδώ στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Εκεί πάτε για φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρων. Η αθλητική ώρα των σπορ ακολουθεί, για να κλείνουμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, γιατί δεν μας βλέπουμε να προλαβαίνουμε.
0: Έτσι. Στο μικροσκόπιο της ώρας, Σαχτάρ Ντόνεσκ πάνω-πάνω και πέτα όσο πιο ψηλά μπορείς, είναι η προτροπή για την ΑΕΚ. Με πίστη και πάθος για το μεγάλο διπλό, η ΑΕΚΑΡΑ με τους 10.000 τρελούς ενωσέτες στο πλευρό της Νίκολιτς. Είναι έτοιμος ο Βάργα απόψε αυτό το παιχνίδι στις 10.
1: Στη Sport Time έχει τον Ζότς, τον Ζέλκο Μπράντοβιτς δηλαδή. Να βλέπει τον Φουρνιέ και τον Μοντέρο και να λέει μόρε μπράβο. Τέλος πάντων, και οι δύο νικητές εχθές στη EuroLeague. Φύγαμε για Μέτροσπορ,
0: η οποία Μέτροσπορ γράφει κοιτάζει μόνο ψηλά. Άρης Δερτώνα. Ναι, Δερτώνα. Λοιπόν, απόψε στις 10 κοιτάζει μόνο ψηλά λοιπόν ο Άρης. Μήτρου Λόγκ, με τόσο ποιοτικό ρόστερ εξελισσόμαστε όλοι. Η άμυνα κερδίζει τίτλους, Ο Σπανούλης είπε γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, όλοι πρόθυμοι και για άμυνα και για επίθεση. Φιωρέτη, μια από τις πιο πλήρες ομάδες, ο Άρης. Χαμπ, γνωρίζω το πάθος του κόσμου του Άρη. Πιο δίπλα ήταν Απόν, ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός. Επί 35 λεπτά δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο παρκέ. Ήταν πάλι μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος. Και αυτή τη φορά δεν απέφυγε την ήττα. Πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, πολύ κακό στο πρώτο ημίχρονο. Αντέδρασε έως το 25. Προηγήθηκε 55-57 και ύστερα έχασε τα αυγά και τα καλάθια. Πλαδαρίς στην άμυνα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ απέναντι στους Λιθουανούς που έδερναν αλίπητα. Τριγκέρι, χαμένες μπάλες, έλλειψη ενέργειας και επιθυμίας να κερδίσουμε. Είχαμε κακή προσέγγιση στο παιχνίδι. Ρεσιτάλ ευστοχία στα τρίποντα η Λετ Καμπέλης με 65%, 13 στα 20, με 37,5, 9 στα 24 ο ΠΑΟΚ. Τέλος, με πίστη στο πλάνο, πρώτο ευρωπαϊκό μάτς στο Ιβανόφιο και ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2. Ηρακλής, Βίρτσμπουργκ, Ευγενιάδης, πρέπει να προσέξουμε πολύ στα rebound και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας. Όλα αυτά στις 7.30.
1: Και τώρα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, ναι. Να αρχίσουμε από την εφημερίδα Δημοκρατία. Κυριαρχούσε χθες στην πολιτική ειδησιογραφία παραπομπή, η αποπομπή, το ξύλωμα τέλος πάντων.
0: Την παρέτησαν με δύο λόγια.
1: Της Γκιλ Φόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται από τις εφημερίδες.
0: Για να δούμε λοιπόν τι λέει η Δημοκρατία, της οποίας απουσιάζει πάνω ο Μανώλης Κοτάκης. Γράφει απλά εκεί στο λογότυπο δίπλα, στο κόκκινο η Κρήτη από την εισβολή λαθρομεταναστών και επίθεση θανάτου από Σουδανούς. Ίσως στην πλευρά της ιστορίας πιο κάτω, ο Ζελένσκι απέρριψε ελληνικό διάβημα για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, αποκαλύπτει ο Αλέξανδρος Τάρκας. Μετά τους Τούρκους μας απειλούν και οι Λίβοι για τις έρευνες στην Κρήτη. Καταργείται η κυριότητα στο φως όλες οι λεπτομέρειες της εκβιαστικής συμφωνίας για τη Μονή του Σινά, αποκαλύπτει ο Μανώλης Κοτάκης. Νάτος, βρέθηκε. Ναι. Ντόμινο εξελίξεων λοιπόν μετά το ξύλωμα της Γκιλ Φόιλ. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και δύο εβδομάδες την εγχώρια ομερτά. Χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη, λέει. Οι άγνωστες πτυχές της απομάκρυνσής της, αναταραχή στα πολιτικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, ανοίγει ο ασκός του αιώλου για νέες αποκαλύψεις, αναδιατάσσονται πολλές ισορροπίες. Τα έχουν χαμένα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν σχολιάζουν βασικά. Κρύβονται οι υπουργοί και τα γαλάζια στελέχη που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της. Ποιος είναι το νούμερο 2 της πρεσβείας που αναλαμβάνει προσωρινά τα ενία και είχε παραμυθιάσει τον Σταύρο Παπασταύρου. Τι θα γίνει με το διάδοχό της και ο κόμβος των ενδιάμεσων εκλογών, ο κάβος των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς επηρεάζονται το ενεργειακό πεδίο και το γεωπολιτικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή μας. Όλα αυτά τα προσεγγίζει η εφημερίδα από τη δική της οπτική μέσα βέβαια και με τις πληροφορίες που έχει. Λερνιά Ίδρα η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων και απευθείας αναθέσεων στον Ελγό Δήμητρα και στο εδόλιο της Ευρωβουλής ο Μαργαρίτης Σκηνάς μετά από το δημοσίευμα της Δημοκρατίας για το πάρτι διασπάθησης των κονδυλίων για την Αλία. Mm-hmm. Και τέλος κάτω κάτω επίσημο αίτημα να συνεδριάσει η Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια.
1: Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Δεν έχει σήμερα προσλήψεις, έχει άλλα πράγματα. Θα δούμε. Τώρα πάμε πρώτα στο κυρίαρχο θέμα, στην Γκιλ Φόιλ. Η μεγάλη έξοδος της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο για απέτηση χρημάτων από επιχειρηματίες και για πολυτελή τρόπο ζωής με έξοδα φύλων. Υπήρχε έντονη ανησυχία στο Λευκό Οίκο για πιθανές νέες αποκαλύψεις. Τραμπ έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσο διαβάζαμε. Γκιλ Φόιλ, οι ισχυρισμοί εναντίον μου είναι ψευδείς, θα υπερασπιστώ σε ναρά το όνομά μου.
0: Αλλά προφανώς το πρόβλημα δεν είναι στα 150 της American, πώς ναι. Λένε, της κάρτας American Visa, πώς τη λένε αυτήν.
1: American Express.
0: American Express. Δεν είναι εκεί το ζήτημα, είναι πολύ ισχυρότερο και πολύ βαθύτερο και πολύ ψηλότερο το budget των μεσολαβήσεων. Μιλάμε για ενεργειακό παιχνίδι τώρα.
1: Λοιπόν, από διπλά, επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ.
0: Θα προτιμήσω το δεύτερο.
1: Ναι, καλά. Δεν θα σε ρωτήσουν κιόλας. Λοιπόν, αύξηση 30% του επιδόματος για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους και Ενίσχυση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι κλιματικοί συντελεστές καθορίζουν το ύψος του επιδόματος και ως τέλη Νοεμβρίου οι αιτήσεις, μέσα στο Δεκέμβριο η προκαταβολή. Πιερακάκης, προτεραιότητα να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Μακάρι. Παρακάτω. Έκθεση Δουνουτού, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης.
0: Για πότε?
1: Μάλλον είναι ζητούμενο. Με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, τήρηση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, πατίνια. Ωραία. Συνεχίζεται η δωρεάν παροχή φαρμάκων κατά παχυσαρκία σε 43.500 ασθενείς, τέλος στην αναμονή. Και εγκληματικός τουρισμός, συμμορία χιλιανών έκλεβε οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου. Δεν την ξέρω τη μέθοδο.
0: Γιατί, κάνουν ότι θες και στο λάστιχο, κατεβαίνει ο άλλος να βοηθήσει.
1: Ναι, οκ. Okay. Και η νέα ταυτότητα και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Alpha Bank, έτοιμα για τραπεζική άδεια στο Λουξεμβούργο.
0: Μάλιστα. Επεκτείνονται οι δραστηριότητες. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στα νέα. Πού κρύβονται...
1: Ευημερούν οι τράπεζες.
0: Οι τράπεζες πάνε, ναι, καλά. Ναι. Πού κρύβονται τα μυστικά της Λιπιάς, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας. Τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό όπου οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Μάλιστα. Τώρα πάμε στα πολύ σημαντικά, τα εφήμερα σημαντικά. Okay. Γιατί η μακροζωία είναι ένα διαρκές πρόβλημα, θέμα στην ανθρωπότητα. Η Γκυλφόιλ όχι, αλλά αποχωρεί 339 μέρες μετά, ούτε χρόνο δεν έκλεισε. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η απειλή ενός τρίτου που της στήχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζετ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των μέσων ενημέρωσης. Η δήλωση Τραμπ με την οποία την άδειασε λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, αλλά και η υποστηρικτική παρέμβαση του Αλεξάνδρου Εξάρχου για το ρόλο της στον κάθετο διάδρομο. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν, πριν την επίσκεψη Φελίπε και κατά την επίσκεψη Φελίπε, παρακάτω, τώρα δείχνει ένα χωριό που είναι με τσαντήρια, ας το πούμε έτσι. Τι είναι, πλημμυροπαθείς θα είναι, τι άλλο μπορεί να είναι.
1: Έλατε.
0: Και με σημαίες της Ισπανίας στα χέρια να υψώνονται προς τον βασιλιά τους, όταν φτάνει εκεί. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Στο Παλάσκας, το πρώτο σχολείο για ντρόουν θαλάσσης, γενιάστηκε από τον Νίκο Δένδια, το στρατόπεδο Παλάσκας, έτσι, ενώ παρουσιάστηκε και το αυτόνομο σκάφος Πυρπολιτής. Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρω ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και το νεροπίστολο.
1: Okay.
0: Επίδομα θέρμανσης αύξηση 30% σε σχέση με πέρσι. Πού διαμορφώνεται, πόσο και για ποιους. Στο Μενίδη, τι έψαχνε ο αστροναύτης.
1: Στο Μενίδη.
0: Στο Μενίδη, ναι. Η υποδοχή, αρχαία αγκία επιστρέφουν από το Ισραήλ.
1: Μάλιστα. Πάμε και στο μακελιό. Χάος, αίμα, μάλλον χάος και αίμα από τα τσιράκια των Ρότσιλντ. Και έχει εδώ πέρα το μισό Υπουργικό Συμβούλιο που προέρχεται από το Πασόκ. Δηλαδή Σκέρτσος, Πιερακάκης, Φλωρίδης, Μενδώνη, Χρυσοχοίδης, Λιβάνιος, Θεμιστοκλέους, Σδούκου και Γεραπετρίτης. Λοιπόν, τα πιο σκοτεινά αντεθνικά σχέδια από 38 σημητικούς διάβρωσαν τους δημοκρατικούς θεσμούς και μας ξεπούλησαν. Άλλο θέμα, πού θα κάτσει το πετρέλαιο θέρμανσης, εσχρό δούλεμα με τις τιμές, ακριβένει και το ψωμί. Είχαμε σχετική κουβέντα χθες με τον κύριο Κευρακίδη. Σήμερα θα έχουμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας, να δω λίγο ακριβώς πώς λέγεται, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, να μας πει τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Από δίπλα, ο Τραμπ την παρέτησε σε 10 λεπτά. Όλο το παρασκήνιο της εκδίωξης της Kimberly Guilfoyle ήμασταν οι μόνοι που αποκαλύπταμε. Όλοι μόνοι ήταν. Ναι. Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς την θεργεμένη μπουζουξού του ολιγάρχη εξάρχου? Θα συνεχίσουμε να ζούμε. Έκρηξη, πόλεμος, θάνατος. Πώς κάηκαν τα παιδιά μας? Συγκλονίζουν στη δίκη οι γονείς των σκοτωμένων των Ντεμπών. Άγριες μνήμες από το τέλος του Βλάση Μπονάτσου 14 χρόνια μετά. Κοκαίνη και χασίς στην ιατροδικαστική που καταχώνιασαν. Και τέλος, συνεχίζουν να βγάζουν μούφες δημοσκοπήσεις οι πληρωμένοι της interview. Έχουμε μια τέτοια δημοσκόπηση χθες. Και μια ακόμα πρέπει να βγήκε χθες. Και ακόμα μια δημοσκόπηση βγήκε χθες. Και πληρώνει σε δολάρια παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος από το βιβλίο Λάτσης ο Γκάγκστερ.
0: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε δηλαδή ότι ξέρεις κάτι δεν υπάρχει και αμέσως τρέχουν να μας διαψεύσουν. Πάμε στην εστία. Η Κίμπερλι παραιτήθηκε και τα στόματα τώρα ανοίγουν. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στην ανάρτησή της, αλλά όχι τον πρωθυπουργό. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI προς σύσταση προανακριτικής από κογκρέσο. Στο κογκρέσο τέλος πάντων. Το άρθρο του Μανώλη Κωτάκη λέει 15 αιώνες ελληνισμού στο σφυρί. Αξίζει ένα μεγάλο όχι στο φως όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για το Σινά που η κυβέρνηση της Ελλάδας επιχειρεί να φορτώσει στους μοναχούς. Μοναχή της θα το υπομειστεί. Αξίζει να διαβάσετε απειλές Λιβύης κατά Ελλάδος λόγω Σευρών για λογαριασμό της Τουρκίας. Έλληνο-τουρκικά είναι το άρθρο του Γάμα Κάπα Στεφανάκη και η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει «Εμείς ευτυχώς έχουμε κάπου να ακουμπήσουμε». Πιερακάκης, αύξηση 30% στο επίδομα θερμάσεως, την ώρα που ξέρω εγώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανέβει 60%, 50%. Μην κάνουμε και μεγάλο ντόρο δηλαδή για το πόσο αυξήθηκε το επίδρομα θέρμανσης. Ας δούμε πρώτα πόσο αυξήθηκε το ίδιο το πετρέλαιο. Μεταναστευτική πίεση από τον Εύρο έως την Κρήτη. Νέα βίντεο ντοκουμέντα λέει στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως. Αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο κυκλώματα παράνομου διακινήσεως μεταναστών προβάλλουν ανοιχτά τις διαδρομές και τις αμοιβές τους την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές καταγράφουν έξαρση τόσο στον Εύρο όσο και στην Κρήτη. Ο Εύρος, σας υπενθυμίζω, ότι έχει τεχνητό εμπόδιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να δούμε εδώ? Βλέπουμε καταγγέλλονται αναξιόπιστες δημοσκοπήσεις και κάτω από τα επίπεδα του 2019 οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα το 2026 παραμένουν χαμηλότεροι από το επίπεδο που ευρίσκονται το 2019, όπως αποκαλύπτει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής European Employment and Social Outlook Annual Review 2026.
1: Annual.
0: Καλά. Που εξετάζει την πορεία των μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σύνδεσή τους με την αγοραστική δύναμη. Εγώ είπα 15 λέξεις αγγλικές στη σειρά. Πολύ ωραία και εσύ έμεινε στο annual. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις αυξήσεις που έχουν μεσολαβήσει, η αγοραστική δύναμη δεν έχει ανακτήσει το επίπεδο που είχε πριν από την περίοδο των μεγάλων οικονομικών και πληθωριστικών πιέσεων.
1: Μάλιστα.
0: Λέει η εφημερίδα και ολοκληρώνει.
1: Ωραία, η ώρα έχει πάει 8 και είναι η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις, Χάρη.
0: Ντά.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Δημότυχο. με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Ράδιο Ευρώ.
7: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Αξιοπιστία. Ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Οριστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία. Καλημέρες να πούμε σε όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Καλημέρα στον Μπάμπη. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε και οδηγούν και δεν μπορούν να στείλουν μηνύματα. Υπάρχουν και αυτοί, ναι, χάρη.
1: Μπορεί να οδηγούν και να μας σκέφτονται.
0: Ναι. Και να προχωρήσουμε λίγο, γιατί πάμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Να πάμε στην Εσπρέσο για να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πολιτικών εφημερίδων. Η σεξι νονά της κοκαΐνης, γράφει πάνω

0: Να συνεχίσουμε την ανάλυση των πολιτικών εφημερίδων. Σεξινορά.
1: Τι πιο πολιτικό. Ναι. Τι πιο πολιτικοποιημένο. Η influencer που διοικούσε αυτοκρατορία Λευκή Σκόνη, λέει.
0: Μάστε.
1: Πιο κάτω, στα άδυτα των Star Ελλάς, πλούσιο φωτορεπορτάζ, η Εσπρέσο τρύπωσε στα παρασκήνια των Καλλιστίων θεσμός, το άγχος των κοριτσιών, ενώπιος ενωπίου με την Κριτική Επιτροπή, τα πηγαδάκια, η Ελληνίδα μάνα και η πολίτρια έκθεση αυτοκινήτων που ονειρεύεται στέμα και κορδέλα. Νέα πειρά από εκάλλη μεριά, καρβέλα σε βύση. Παπαγαλάκια της Άννας μου πετάνε λάσπη για τα οικονομικά και εκείνη σιωπά, λέει. Από την αριστερή στήλη, Λευτέρης Πελεκάσης στην Εσπρέσο, ο Πουαρό εντός εισαγωγικών, που παγίδευσε την Ντίτλι Γούμαν του Περιστερίου, πάλι εντός εισαγωγικών. Έτσι άγγεξα τη σατενική γυναίκα που πότιζε με ατροπίνη τον πρώην άντρα της.
0: Μάλιστα.
1: Πώς το θέμα μπορεί να χάσει τη σοβαρότητά του.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το Δούνου του διαψεύδει την κυβέρνηση, γράφει. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 27 σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8% το 26 και το 27 κατοστεί 72η σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών. Υψηλό πληθωρισμό 4,2% το 26 και 3,6% το 27 προβλέπει το Ταμείο. Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα, 346 μέρες μετά την έλευση της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Διπλωματική αφωνία Υπουργείου Εξωτερικών, βαριές αιχμές από την αντιπολίτευση. Πιο κάτω, επίδομα θέρμανσης, η μη μετρά κατόπιν εορτής, σήμερα οι ανακοινώσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Και στεγαστική κρίση, χιλιάδες Μαρί Κάρμεν και στην Ελλάδα. Η πανελλαδική κινητοποίηση το Σάββατο 24 Οκτωβρίου ετοιμάζουν σύλλογοι δανειοληπτών και αλληλέγγυοι. Χανιά, σε δίκη το μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, οαρίων και βρεφών. Και στη δεξιά στήλη της εφημερίδας, Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική. Μνημόνιο με Βουλγαρία, έκθετη κυβέρνηση και Υπουργείο Πολιτισμού, Λέσβος, συνεταιρισμοί στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Η κυβερνητική διαχείριση του αυθόδους πυρετού καταδικάζει την οικονομία του νησιού. Και Ευρωλίγκα, επική ανατροπή, και Champions League θέλει και μπορεί, ΑΕΚ κτλ. Αυτά είναι αθλητικά.
1: Πάμε στην Καθημερινή, η οποία πάνω-πάνω γράφει από τον Ελαιώνα στο Θριάσιο οι μεταφορικές. Αθήνα, γιατί δεν βρίσκουμε εύκολα ταξί. Και πάμε σε θέματα που μπορεί να ενδιαφέρουν και εμάς. Τίτλοι τέλους για την Γκυλφόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως της ζητήθηκε να παραιτηθεί ενώ νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε αναφέρει πως έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, καθώς και ότι δεν αποτελεί μέλος της οικογένειάς του. Μέσω ανάρτησης η Kimberly Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς και εις βάρος της κατηγορίας, ενώ δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη για το έργο της πρεσβείας κατά τη θητεία της, το παρασκήνιο της αποπομπής και τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην πρεσβεία. Πιο κάτω διαβάζουμε έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Έχει μια εικόνα με πάρα πολλούς παράτυπους μετανάστες. Στις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην πρώην Αγρέξ, στην Ιερά Πέτρα, η κατάσταση είναι ασφυκτική, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες 17 βάρκες με μετανάστες προσέγγισαν τις ακτές της Νότιας Κρήτης. Οι αρχές εκτιμούν ότι η έκρηξη οφείλεται στον καλό καιρό των προηγούμενων ημερών, ωστόσο σημειώνουν ότι η Λιβύη αποτελεί κόμβο για τις μεταναστευτικές ροές στην Αφρική προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Θα φταίει το μνημόνιο με την Τουρκία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Τι επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης με το κυκλοφοριακό, και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έχει στη διάθεσή της η Καθημερινή. στις τρεις βασικές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε μποντιλιάρισμα. Μόνιμο θα έλεγε κανείς. Παράθυρο για περισσότερους εισακτέους σε άδεια τμήματα, εισήγηση των Πριτάνεων για ευέλικτη βάση εισαγωγής, να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους υποψήφιους των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που κόπηκαν λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ζητεί η Σύνοδος των Πριτάνεων. Στόχος είναι τα δημόσια πανεπιστήμια να έχουν περισσότερους εισακτέους κάθε χρονιά και άρα να αποφύγουν τον κίνδυνο της κατάργησης τμήματων. Επίσης, μεταξύ των ετοιμάτων είναι τα ίδια τα ΑΕΗ να καθορίζουν τον αριθμό των εισακτέων που θα πάρουν και να έχουν τη δυνατότητα να αυξομοιώσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά σχολή ή τμήμα με επιμήκυνση του επιτρεπόμενου εύρους διακύμανσής της. Πιο κάτω διαβάζουμε εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε τέσσερις χώρες. Η Ισπανία ανοίγει με τις δικές της προώρες εκλογές, 29 Νοεμβρίου λοιπόν οι εκλογές που αναρωτιόμασταν χθες, την αυλαία για μια σειρά από αναμετρήσεις που μπορεί να επιφέρουν βαθιές αλλαγές στην Ευρώπη. Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές πρόκειται να λάβουν χώρα σε τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία, καθώς και σε τέσσερις μικρότερες, Εστονία, Φιλανδία, Ελλάδα, Σλοβακία. Το πρώτο ελληνικό ντρόν στη θάλασσα, ο πυρπολιτής, το πρώτο μη επανδρωμένο σκάφος USV, επιφανείας σκάφος, ανεπτυγμένο, κατασκευασμένο αποκλειστικά από το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού με δυνατότητα να πραγματοποιεί επιχειρήσεις καμικάζι, αποκαλύφθηκε χθες στο Σκαραμαγκά. Λες να είναι από την τεχνολογία που τσίμπησαν από το ουκρανικό που έφτασε στο Ιόνιο? Λέω εγώ τώρα.
0: Λες εσύ.
1: Λέει, τόσο γρήγορα αντανακλαστικά, μπράβο μας αν έγινε έτσι. Στην τελετή εγγενείων της νέας διοίκησης μη επανδρωμένων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του συνόλου της στρατιωτικής ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, δοκιμάστηκαν και πολλές ακόμη πλατφόρμες αμερικανικής, ιταλικής και εγχώριας ανάπτυξης και ναυπήγησης. Κωδικός αφυπεύσατε είναι το σχόλιο του Νίκου, του Νότη, συγγνώμη, Παπαδόπουλου και δίπλα. Κάθε κοιμήλιο και μια ιστορία. Δύο ζεύγοι, εδώ τη φωτογραφία,
0: ναι, ναι,
1: ρηπιδίων με επιχρυσωμένο ασίμι και σμάλτο.
0: Τι είναι αυτά τα εξαπτέρυγα?
1: Αυτά τα εξαπτέρυγα, και εγώ έτσι τα είδα από την αρχή και λέει ναι, όντως. Αποτελούν τα παλαιότερα εκκλησιαστικά κοιμήλια από τα 48 που επαναπατρίστηκαν από τη Βουλγαρία και παρουσιάζονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Τα ρηπίδια προέρχονται από το σκευοφυλάκιο της Μετρόπολης Σερών, χρονολογούνται το 16ο αιώνα και μαζί με τα υπόλοιπα κοιμήλια αφηγούνται μια σκοτεινή ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Τώρα, λοιπόν, διαβάζω εγώ εδώ πέρα, είναι ιερό λειτουργικό σκεύος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο παλαιότερα χρησιμεύε για να διώχνουν τα έντομα από τα Άγια Δώρα και συμβολίζει τα χερουβίμ, τα χερούβ.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά βεντάλια ήταν.
1: Μάλιστα. Δηλαδή. Ρηπίδιο, έτσι. Ναι. Αυτό με χτυπάει κατά ρηπάσφεν.
0: Ναι.
1: Ρίπτη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ στη στήλη σήμερα? Βλέπουμε κάτω από 1,6 ευρώ ανά λίτρο. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωθεί κάτω από τα 1,6 ευρώ ανά λίτρο, καθώς θα υπάρξει επιδότηση στην Αγγλία για όλους. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα πάρουν όσοι πληρούν το κριτήριο. Ισραήλ, αρχαιότητες που κατασχέθηκαν από το Τελαβίβ επέστρεψε το Ισραήλ στην Ελλάδα. Πιο κάτω έχει ορισμένα άρθρα που γράφουν συνεργάτες σε αρθρογράφοι στην εφημερίδα και το κύριο άρθρο λέει για τα άδεια αμφιθέατρα. Η λύση για να αναβαθμιστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι να θεσπίσουμε πτυσσόμενες βάσεις ώστε να μην μένουν κενές θέσεις στα τμήματα που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τους πόρους που απορροφούν. Η λύση θα ήταν να σχεδιάσουμε, χωρίς να υπολογίσουμε το τοπικό πολιτικό κόστος, ποιες σχολές πραγματικά χρειαζόμαστε και ποιες μπορούμε να τους παρέχουμε όλα τα μέσα ώστε να αποτελούν πόλο έλξης. Και αυτός είναι ένας ύμνος εδώ προς το συγκεντρωτισμό, να φύγουν οι σχολές από την περιφέρεια. Να μην έχει τοπικό κόστος το πράγμα, άσχετα με το τοπικό κόστος, και να μαζευτούν στην Αθήνα. Και μετά ο ίδιος αρθρογράφος θα κλαίει γιατί δεν αναπτύσσονται οι περιφέρειες. Και λέει θα πρέπει το ένα, θα πρέπει το άλλο.
0: Τα γνωστά.
1: Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πάμε στην κόντρα.
0: Κόντρα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκάλαγε η κυβέρνηση για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκεται η πλειονότητα των Ελλήνων και οι περισσότεροι αναμένουν αλλαγή κυβέρνησης για να βελτιωθεί το κλίμα στην οικονομία. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης, πάνω από 8 στους 10 Έλληνες στερούνται οποιασδήποτε οικονομικής άνεσης ή ασφάλειας.
1: Και τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, σε αυτό το άρθρο, στον τίτλο, θα ερχόταν ο Άδωνης Γεωργιάδης να πει: τι να τα βγάλουν πέρα, πού να τα πάνε πέρα, καλά δεν είναι και εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Άστα εδώ πέρα.
0: Καλά. Λοιπόν, όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Kimberly από τον Τραμπ. Λευκός οίκος, τις ευχόμαστε καλή τύχη. Στη δεξιά στήλη, Κυριάκος Πιερακάκης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αγγλία. Τσίπρας από Ρέθυμνο. Εθνική προτεραιότητα η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Και πολυνομοσχέδιο, όλες οι οφειλές σε δημόσιο και ΕΦΚΑ σε μια εφαρμογή. Η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μεγάλο όγκο νερού. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η κακοκαιρία. Και οι φοιτητές βρήκαν στέγη στο Σύνταγμα. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Με δεκάδες σκηνές έχει γεμίσει η πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο της κινητοποίησης των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας του Υπουργείου Οικονομικών. Οι φοιτητές, ακολουθώντας το παράδειγμα των νέων και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω, για να πάμε στη Star Press. Μυστήριο με κλοπή διαμαντένιων δαχτυλιδιών αξίας 150.000 ευρώ στη Ρόδο. Και δίπλα, εικόνη αρνείται τις αισθητικές επεμβάσεις του πατέρα της. Τετράγωνο και φουσκωμένο το κεφάλι του λεπά. Τι προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι ίδια και οι γονείς της, οι 41χρονοι, Καλονή και η Ατροπίνη, οι κραυγές για βοήθεια και το ύποπτο Φιαλίδιο. Λύθηκε το μυστήριο της οικονομικής σύγκρουσης μεταξύ Καρβέλα και Βύση. Αγόρασε βίλα όνειρο 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Το παλάτι που πήρε ο συνθέτης από την οικογένεια των εφοπλιστών Στραβελάκη. Τι απαντά ο ίδιος ο μουσικός με οργισμένη ανακοίνωση. Και πιο κάτω, νέα ερωτήματα για τις τελευταίες ώρες του Μαζονάκη και τέταρτη ουσία στο αίμα του. Πήρε χάπια με αλπραζολάμι. Στη δίνη του κυκλώνα η Καλονή πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φεύγει τελικά από την Ελλάδα. Πόσο Τραμπ ζήτησε την παρέτηση της Κίμπερλι. Εδώ θα έχει το τραγούδι και καλή τύχη όπου και αν πας. Η εντυπωσιακή αδερφή της Δήμητρας Κούστα. Ποια είναι η Τάνια Μέρμιγκα, η δουλειά της και η σχέση της με τη Βύση.
0: Αχα.
1: Αυτά. Λοιπόν, έχετε οριζοσπάστες.
0: Καλονή πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, αναφέρεται στο παρελθόν.
0: Ναι. Οκ. Okay. Έτσι το δέχομαι. Ριζοσπάστης. Τον λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτεργου και τη διαρκή αναμέτρηση με το μεροκάματο του θανάτου. Τα σωματεία καλούν να μην βαρέσει σφυριά στο δηληστήριο, όπου σκοτώθηκαν δύο εργαζόμενοι σε εργολάβο. Συγκέντρωση στις πύλες και στην επιθεώρηση εργασίας Κορίνθου. Πιο κάτω, φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Δημήτρης Κουτσούμπας. Από τη Μαδρίτη στο Παρίσι και το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τη στερούν. Νέα κινητοποίηση την ερχόμενη Τρίτη και συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 21 Οκτωβρίου μαζί με τους μαθητές. Πιο πάνω, υπεραλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Σε γενικευμένη σύγκρουση σμπρώχνει το ΝΑΤΟ. Η θεωρία της νίκης παρουσιάστηκε στο φόρουμ της Βαρσοβίας. Επιθέσεις σε πλοιανικτά της Βουλγαρίας. 30 Οκτώβρη, μέρα διεθνούς δράσης των λιμενεργατών. Μεγαλώνει η λίστα των λιμανιών και των χώρων δουλειάς που συντονίζονται. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν την Κιλφόιλ και ψάχνουν ποιος θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Εκτεθειμένη κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που ξέπλαιναν την πρέσβη και την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελλάδα, Λιβύη, Τουρκία. Περιπλέκονται και οξύνονται οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια. Ρηματική διακίνωση της Λιβύης για έρευνες νότια της Κρήτης. Σωματεία φορείς. Μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων οικοκυριών. Και ρεπορτάζ, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, ούτε ένα ευρώ φόρο για καύσιμα οι αεροπορικές εταιρείες. Μάλιστα. Γαλλία, νέες μαζικές κινητοποίησεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων με ένταση της καταστολής απαντάει το κράτος. Αυτό μάλιστα.
1: Να δούμε και το λόγο, νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Ο λόγος ο οποίος λέει διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση 30% στο επίδομα και επιδότηση στην Αγγλία. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες, η Φόντερ Λάιεν ζητά αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό. USV πυρπολιτής, το άκρος απόρριτο σχέδιο του πολεμικού ναυτικού στο φως. Από απόρριτο έγινε φωτισμένο. Τις ευχόμαστε καλή επιτυχία στην αριστερή στήλη. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί. Ποιες περιοχές βάλλονται από την κακοκαιρία πιο κάτω? Ισχυρές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Αναπεριφερειακή ενότητα, ποια σχολεία θα είναι κλειστά λόγω της κακοκαιρίας? Και τέλος, στο 73,7% η πληρότητα στις αποθήκες. Στα ύψη το φυσικό αέριο λίγο πριν το χειμώνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πάει 8:30. Πάμε να ακούσουμε μουσική και να οδηγηθούμε στο επόμενο μέρος σε λίγα λεπτά, όπου θα έχουμε και μια συζήτηση.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Αλέξης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
1: Αξιοπιστία. Ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
2: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην ροή μας, επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία και όπως σας είχαμε προαναφέρει θα ανοίξουμε την κουβέντα της τιμής των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης φυσικά που μας καίει,
4: θα μας κάψει.
3: Θα βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλατηριούχων Υγρών Καυσίμων, τον κύριο Θεμικιουρτζή. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, είστε καλά.
3: Κύριε Κιουρτζή, αρχικά θα ήθελαμε ένα σχόλιο για την τρέχουσα κατάσταση στις τιμές των υγρών καυσίμων με αναμονή και των ανακοινώσεων της κυβέρνησης.
5: Και ό,τι αφορά τα κλασικά καύσιμα βενζίνη και πετρέλαιο, οι τιμές μάλλον έχουν μια αυξητική τάση, ιδιαίτερα το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με την αμόλυβδη. Παραμένουν σχεδόν ίδιες με κάποιες μεταβολές καθημερινές, δεν επηρέασε ιδιαίτερα η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να μειωθούν οι τιμές. Δεν φάνηκε κάτι δέστο και ψυχολογικά μια μέρα λίγο έκανε προς τα κάτω το δηλισμένο προϊόν, όχι το Brent, και παραμένει στα ίδια επίπεδα ψηλά.
4: Θα μπορούσε να έχει τόση άμεση αποτύπωση, τόση άμεση επίδραση η συμφωνία αυτή, να φανεί αμέσως δηλαδή στην αντλία, στην τιμή.
5: Πρακτικά, στη διακίνηση όχι, αλλά ψυχολογικά, γιατί το χρηματιστήριο είναι ψυχολογικό κομμάτι, αυτό επηρεάζει, θα μπορούσε να έχει. Έδειξε ότι το πετρέλαιο κίνησης είχε μία πτώση τη μία μέρα, σαν δηλισμένο προϊόν, δηλαδή χρηματιστηριακά το όνομα διακινείται και το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη, όπως και τα άλλα προϊόντα. Σαν πετρέλαιο κίνησης έκανε μία στάση στην ανωδό του και μία πτώση, προσωρινή τελείως. Για να σας πω, τις τελευταίες τρεις μέρες το πετρέλαιο αυξήθηκε 7 λεπτά, 8 και κίνηση και θέρμανση. Αυτό είναι σημαντικά άσχημο, δηλαδή ανέκοψε προς στιγμή μια μεγάλη πορεία, αλλά όχι σημαντικά.
3: Αναφερθήκατε μόλις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Έχουμε δηλαδή εικόνα για το ποια είναι η τιμή του αυτή την ώρα πριν τη διάθεσή του, δηλαδή.
5: Αν δεν έχει εκτόσεις, είναι 95.
3: Συγγνώμη, 1,95.
5: 1,95. Περιμένοντας τις εκτόσεις που θα δοθούν από το κράτος και από τα δηληστήρια, εμείς είπαμε ότι εδώ και ένα μήνα μάλιστα ότι τα 35 λεπτά είναι εφικτά να δοθούν σαν έκπτωση στην Αγγλία για να ελαφρυθεί ο κόσμος, για να πουληθεί καύσιμο. Όταν ακούσαμε τον 75 Η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές όλοι μαγκώθηκαν. Ναι, το 1975 που έκλεισε και τον Απρίλιο, δεν πουλήθηκε καύσιμο τον Απρίλιο. Εντάξει, τον Απρίλιο θα μου πει ήταν τέλος σεζόν, τώρα είναι αρχή σεζόν και πρέπει κάποιος να
3: προετοιμαστεί
5: το σπίτι του.
3: Βέβαια.
5: Και όχι μόνο αυτό, ερχόμαστε από τον Απρίλιο που έχουμε δεξαμενές κενές, άδειες.
3: Mm-hmm. Άρα θεωρείται ρεαλιστικό.
5: Εμείς ναι. Εκτιμούμε το ότι για τις αστικές περιοχές μπορεί να έχει το 1,5 μπροστά το πετρέλαιο, τώρα 1,55, 1,59, 1,58 και την επαρχία θα είναι πάνω κάτω στο 1,60 και βέβαια για τα νησιά θα είναι αρκετά ακριβότερο.
3: Καλά είναι.
5: Η έκπτωση που δόθηκε, το επίδομα μάλλον που δόθηκε αυξημένο ή που θα δοθεί αυξημένο για να είμαστε πιο δίκαιοι σε λίγο χρονικό διάστημα, θα ελαφρύνει κάπως τους δικαιούχους, όμως οι δικαιούχοι είναι το 60% και το 40% δεν παίρνει επίδομα. Άρα συνεπώς εδώ έχουμε μια αδικία που πρέπει να διορθωθεί, δεν ξέρω πώς θα διορθωθεί, για την φετινή περίοδο από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θα διορθωθεί. Επίσης, έτοιμα δικό μας και επανέρχεται ακόμα δρυμύτερο όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι το πετρέλαιο, το επίδομα του πετρελαίου θέρμανση πρέπει να ξεκινήσει και να ανοίγει η πλατφόρμα του 5 Οκτωβρίου με το άνοιγμα της διανομής του πετρελαίου. Και όχι να περιμένει κάποιος να δει στα μέσα Νοεμβρίου αν ούτε επιδόματος ή όχι. Όπως επίσης και η προκαταβολή που δίνεται πρέπει να δίνεται άμεσα και όχι τα Χριστούγεννα. Αυτά πρέπει να διορθωθούν οπωσδήποτε. Επίσης πρέπει να διορθωθεί ή μάλλον δεν πρέπει να ισχύσει αυτό που υπόθηκε ή να ισχύσει με κάποιο διαφορετικό τρόπο ότι οι αλλαγές θα γίνονται κάθε 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν στην πετρελαϊκή αγορά διότι τα καύσιμα δεν διακινούνται με τον ίδιο τρόπο που διακινούνται τα παπούτσια ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Υπάρχει χρονολογία που μπορεί κάποιος να... και περίοδος που μπορεί να πάρει. Δεν παίρνει κάθε μέρα καύσιμο. Η επαρχία δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί κάθε μέρα. Όπως υπάρχουν και διάφορες τεχνικές δυσκολίες, όπως είναι η σημερινή. Σήμερα τα δηληστήρια έχουν απεργία. Mm. Δηλαδή, μία μέρα πριν την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης, που εμείς συνήθως εφοδιαζόμαστε από τα άλλα καύσιμα, ώστε να μπορούν τα βιτία να μεταφέρουν με πιο ευκολία πετρέλαιο θέρμανσης ανά την Ελλάδα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα, αύριο θα έχουμε ένα συνωστισμό στις φορτώσεις ή για τα υπόλοιπα καύσιμα. Πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο καταναλωτής, είναι υπαρκτά όμως και δυσκολεύουν τη ζωή του πρατηριούχου και του εμπόρου, αλλά γενικότερα και του καταναλωτή, από τη στιγμή που δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί με σωστό τρόπο.
4: Πώς αντιδρούν συνήθως στις προτάσεις σας οι κυβερνώντες, γιατί αυτά είναι τεχνικά ζητήματα που τα βλέπετε στην καθημερινότητα και που δεν μπορεί να έχουν γνώση οι άλλοι μέσα από τα γραφεία.
5: Για να είμαι ειλικρινής, μάλλον δεν λαμβάνουν υπόψη προτάσεις μας το 95%.
4: Μάλιστα.
5: Νομίζω
4: είναι
5: ότι
4: λυπηρό αυτό,
5: γιατί... εκεί υπάρχει θέμα ότι τα ξέρω όλα ή μια ενδεχομένως ζωνία στη λήψη των αποφάσεων.
4: Καλά, μας έχουν μεταφερθεί και περιστατικά και από άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, δυστυχώς, τέτοιες συμπεριφορές.
5: Εντάξει, αλλά κάθε μέρα, εδώ και 200 μέρες, συνεχώς παίζεται το θέμα των καυσίμων στην τηλεόραση. Mm. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλο τον κόσμο. Το 95% των καταναλωτών είτε θα χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο, βενζίνη, είτε θα επιβαρυνθούν από την ενέργεια.
3: Ακριβώς. Είναι και εξαρτημένα όλα τα προϊόντα. Δηλαδή και, ναι, και ακόμα και η μεταφορά των αγαθών.
5: Οπότε, ναι. Εντάξει, υπάρχουν και υπάρχουν και αποφάσεις οι οποίες μπορεί να ληφθούν και να επηρεάσουν οικονομικά την λειτουργία του κράτους, δηλαδή τις τσέπες του κράτους. Μπορεί κάτι να παραζητάμε εμείς και να μπορεί να γίνει ένεκα της οικονομικής δυσκολίας που μπορεί να έχει το κράτος. Όμως υπάρχουν και τεχνικά θέματα που διευκολύνουν την διακίνηση των καυσίμων, την ομαλότητα, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και δεν έχουν κανένα κόστος.
4: Ξέρετε, όπως σας είπα, προηγουμένως σε αυτό
5: το κομμάτι... Όπως το κομμάτι που σας είπαμε με το επίδομα θέρμανση, το ζητάμε χρόνια, δεν είναι. Άνοιξε την πλατφόρμα, εμείς βλέπουμε το ζόρι που έχει ο καταναλωτής όταν περιμένει να δει αν δικαιούται πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης και αν δικαιούται να πάει και πότε θα πάρει τα χρήματα και το κάνει λογαριασμό. Εντάξει. Το βλέπω. Δεν σου κοστίζει κάτι σαν κράτος να το ανοίξει και να το λειτουργήσει.
4: Να σας πω ότι σκέφτηκα τώρα καθώς μιλάτε. Λέω ότι όλη αυτή η υπερέκθεση και η υπερσυζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα ίσως έχει κάνει και τους γραφειοκράτες να νομίζουν ότι τα έχουν μάθει και τα ξέρουν όλα, που δεν τα βλέπουν στην καθημερινότητα προφανώς όπως τα ζείτε εσείς. Είναι λυπηρό. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας. Πώς νομίζετε ποσοστία θα είναι η επιβάρυνση τελικά μετά από όλες αυτές τις εκπτώσεις, τις επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις που θα δοθούν σε σχέση με την εναρκτήρια τιμή της περσινής σεζόν?
5: Κοιτάξτε, σχέση με την εναρκτήρια, νομίζω 30% σίγουρα.
4: Να.
5: 30-35%. Και αυτό παίζει ρόλο ότι η επιδότηση θα δοθεί, έτσι, και από την αρχή στην Αγγλία και στο βρατήριο. Και από το δηληστήριο. Δηλαδή, θα δοθεί από, από το κράτος και από το δηληστήριο. Φαντάζομαι ότι είχαμε πει εδώ και καιρό ότι τα 35 λεπτά είναι μια εφικτή έκπτωση. Το αναλύσαμε κιόλας, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή λιδωρηθήκαμε και το ποσό. Και τώρα ακούω θα είναι 30, 35 και 40. Οπότε αυτό είναι αυτό που θα ορίσει την τιμή. Το δεύτερο είναι, που δεν φαίνεται να ομαλοποιείται εύκολα, είναι η διεθνής αγορά.
3: Ναι.
5: Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι η κερδοσκοπία είναι τόσο μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Οι δηληστηριακές εταιρείες και εξόριξης έχουν βγάλει δισεκατομμύρια στην κυριολεξία στην πλάτη όλων των κόσμων, γιατί το χρηματιστήριο αυτό που ακούτε δεν έχουμε κτλ. Αυτό είναι, ναι, μπορεί να είναι ένα κομμάτι, το άλλο είναι μούφα. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Δηλαδή κάποιος ορίζει ότι δεν έχουμε και θα δημιουργεί ένα κλίμα δηλαδή. Κλονατέξ, άμα θυμάστε, στο χρηματιστήριο. Είναι η ένταση των κερδών είναι τόσο πολύ μεγάλη, όπως και οι μεταφορές, τα πλοία. Ναι, δυσκολεύονται, αλλά οι εταιρείες αυτές έχουν βγάλει δισεκατομμύρια κι αυτές. Άρα κάποιες εταιρείες στον πόλεμο, σε αυτούς τους πολέμους και σε αυτές τις δυσκολίες, πραγματικά έχουν εξωπραγματικά κέρδη. Εξωπραγματικά κέρδη.
3: Θεωρείτε...
5: Και τα δηληστήρια, βέβαια, τα δικά μας, εν πάση περιπτώσει, στέκονται στο ύψος τους, γιατί για να είμαστε και ορθολογιστές, και δίνουν μια έκπτωση σημαντική. Έχουν δώσει την μόλυβδη 10 λεπτά στο πετρέλαιο, στο πετρέλαιο θέρμανσης τώρα θα δώσουν και επίσης ένα μέρος των κερδών τους. Το δίνουν. Τώρα, οι επιχειρήσεις και αυτές είναι να κερδίσουν. Γιατί
3: προφανώς.
5: Να σκεφτούμε και κάτι. Ότι εμείς, σαν χώρα, δεν νιώσαμε την έλλειψη ούτε το φόβο. Το καυσίμο, δεν έχουμε έλλειψη τα καύσιμα, έχουμε επάρκεια και αυτό το πρέπει να το πιστώσουμε στα δηληστήρια, άσχετα αν σαν κλάδος εμείς νιώθουμε την ανάσα τους σε αθέμητες πρακτικές, όμως πρέπει να λέμε τα σωστά και τα μεν και τα δε και τα σωστά και τα λάθη για να μπορούμε να λειτουργήσει η αγορά. Τώρα ποιος ακούει? Δεν ακούει ιδιαίτερα η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Έχει μια έπαρση και μια λαζονία.
3: Κύριε Κυρτζή, μια παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εσείς που γνωρίζετε την αγορά των καυσίμων, θεωρείτε ότι είναι εφικτή?
5: Κοιτάξτε τώρα, εδώ υπάρχει μια παραπληροφόρηση από πλευράς της αντιπολίτευσης. Με ποια έννοια? Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ μικρότερος στο πετρέλαιο κίνησης από την έκπτωση που δίνεται. Δηλαδή έχει δοθεί περισσότερη έκπτωση από αυτή που έπρεπε να δοθεί από τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αμόλυβδη υπάρχει επίσης το ύψος του επιδικού φόρου κατανάλωσης είναι πάρα πολύ ψηλό. Τα έσοδα από την αμόλυβδη δίνουν, αν θέλετε για το κράτος, δίνουν ένα μπόνους ή μια ευκολία να δώσει μεγαλύτερη έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν υπάρχει κάτι που να το θεωρούμε ότι μια απόφαση είναι δίκαιη για όλους. Κάποιος χάνει, κάποιος κερδίζει. Η αμόλυβδη σαφώς έχει υπερκέρδη. Το πετρέλαιο, τα καύσιμα, επειδή έχουν υψηλή τιμή, έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλα έσοδα από το φόρο προϊστάμενης αξίας στο κράτος. Το κράτος δηλαδή κερδίζει από τις υψηλές τιμές. Έχει έσοδα επιπλέον. Τώρα, αν μπορεί να τα διαθέσει ή όχι, σύμφωνα με αυτό που λένε, δυσκολεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το ξέρουμε όμως. Δικάζουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τώρα θα δοθεί τα 35 λεπτά που λέμε, είναι όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Μάλιστα.
5: Το ειδικό που μπορεί να άλλο στο πετρέλαιο θέρμανση είναι 28 λεπτά σε ΦΠΑ. Τα δύο νούμερα αυτά δίνουν 34 λεπτά και κάτι το ποσό. Άρα τι κάνουνε, δίνουν επιστροφή όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το δίνει σαν έκπτωση. Το δίνει το κράτος, το δίνει το κράτος και το δηληστήριο. Το δηληστήριο θα έπρεπε ενδεχομένως να παρέμβει το κράτος να μειώσει την κερδοφορία του, γιατί σε τέτοιους καιρούς δεν μπορεί να έχεις υψηλότατη κερδοφορία. Πρέπει να είναι όλοι μετριασμένοι, να έχει κερδοφορία. Αλλά αντί να τις φορολογήσει, τους έχει βάλει και δίνουν ένα ποσό σαν άμεσα στην Αγγλία. Καλό είναι αυτό. Από που δεν θα δίνουν τίποτα. Σε κάθε περίπτωση είναι λεπτά θέματα που ο καθένας το παρουσιάζει με τον δικό τρόπο.
3: Τώρα,
5: αλλά σίγουρα υπάρχει κερδοφορία.
3: Εσείς από την προσωπική σας εμπειρία διαπιστώνετε, τι αλλαγές διαπιστώνετε στην κατανάλωση? Θέλω να πω ότι βλέπετε ότι οι πελάτες σας δεν γεμίζουν το ρεζερβουάρ, είναι πιο φιδωλοί στις παραγγελίες.
5: Υπάρχουν μερίδες καταναλωτών. Καταναλωτές οι οποίοι δεν τους αγγίζει το οικονομικό, έχουν χρήματα, έχουν εισοδήματα και μπορούν να κινούνται με τον οποιοδήποτε τρόπο θέλουν. Υπάρχουν μια μεσαία κατηγορία η οποία πλήττεται και ενδεχομένως να το σκεφτεί ή να επιβαρυνθεί και ψυχολογικά, γιατί στην οικονομία παίζει ρόλο και στην αγορά πολύ η ψυχολογία. Η επιβάρυνση αυτή, και δεν ξέρετε και το δυσίωνο των υποθέσεων των επιχειρήσεων μας με υψηλά κόστη, αυτό δημιουργεί ένα μάγκωμα στη λειτουργία. Αυτή λοιπόν η μεσαία τάξη, όχι σε μια δεύτερη τάξη ας την πούμε, είναι που μπορεί να καταναλώσει, αλλά το σκέφτεται. Και μια τρίτη κατηγορία είναι αυτός που δεν μπορεί να καταγορεί, που να καταναλώσει, που λέει εγώ θα έπρεπε να βάλω, πρέπει να ξοδέψω 30 ευρώ για τη δουλειά μου να πάω και να έρχομαι, τόσα μπορώ να ξοδέψω, άρα θα πάρω λιγότερο καύσιμο. Θα ξοδέψω τα 30, αλλά θα βρω έναν τρόπο άλλων δεύτερων να μην τα ξεπεράσω. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία μείωση της κατανάλωσης. Και η ψυχολογία βέβαια που είναι επιβαρημένη. Τελειώνοντας το καλοκαίρι, σίγουρα ήταν δεν ήταν υπέροχη χρονιά, αλλά ήταν μια καλή χρονιά, δεν είδαμε σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση. Τελειώνοντας όμως το καλοκαίρι και ερχόμενος ο κόσμος και από τις διακοπές του, είδαμε μια σημαντική πτώση ιδιαίτερα στη βενζίνη. Το πετρέλαιο ακόμα είχε μια ροή. Αλλά η βενζίνη και το πετρέλαιο σε δεύτερη μοίρα έχουν μειώσει καταναλώσεις.
4: Να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση. Όλο αυτό όλη αυτή η αναστάτωση τέλος πάντων που δημιουργείται όλο αυτό τον καιρό με το πετρέλαιο, τη διακύμαση των τιμών, τα καύσιμα γενικότερα, στο περιθώριο κέρδους του βενζινοπόλη, του ατόμου, του επαγγελματία, τι επίπτωση έχει?
5: Σημαντικότατη. Μπορώ να σας πω, τις άμεσα που δεν χρειάζεται να τα αναλύσω, το καταλάβετε μόνος σας. Ή όλος ο κόσμος μας ακούει. Χρειαζόμαστε παραπάνω 30%, 40% ίσως και 50% κεφάλαια για να αγοράσουμε την ίδια ποσότητα. Δηλαδή, αν αγοράζαμε, είχαμε 10.000 λίτρα αποθήκη, λέμε ένα νούμερο, δεν το κάνουμε, και η βενζίνη την αγοράζαμε 1,5 ευρώ, θέλαμε 15, τώρα θέλουμε 20.000 ευρώ. Ναι. Αν πιστώναμε που πιστώνουμε στους πελάτες μας, τα 15.000 έγιναν 20.000. Αυτό είναι 35% αύξηση στην αναγκαία κεφάλαια. Πληρώνουμε προμήθεια στην τράπεζα, όχι πια για το λίτρο σε 1,5 ευρώ, αλλά σε 2 ευρώ. Σε 2,20 ευρώ. Άρα πληρώνουμε για την ίδια ποσότητα παραπάνω προμήθεια στην τράπεζα. Και αυτά αν υπάρχουν τα χρήματα. Αν δεν υπάρχουν, αναγκάζεσαι και παίρνεις λιγότερη ποσότητα, άρα καθίσταται λιγότερο ανταγωνιστικός με κάποιον άλλο γειτονά σου.
4: Μπαίνετε στην ίδια κατηγορία με την τρίτη κατηγορία πελατών που είπατε προηγουμένως.
5: Ναι, άρα αυτά δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Το ένα είναι οι ανάγκες κεφαλαίων. Πάμε στο επόμενο. Στο κεφάλαιο κίνησης. Πάμε στο επόμενο. Υπάρχει μείωση της κατανάλωσης. Όταν υπάρχει μείωση της κατανάλωσης και η αγορά είναι ανταγωνιστική, υπάρχουν πρατήρια συνέχεια στον δρόμο. Κάποιος είναι πιο ισχυρός και κάποιος είναι πιο ανίσχυρος. Ο ισχυρός επιβάλλει τον νόμο του να πουλάει φτηνότερα με χαμηλότερο κοστολόγιο και εξαντλεί τον ασθενέστερο. Γιατί υπάρχει η πίεση ότι χάνω μερίδιο αγοράς και νομίζει ο πρατηριούχος, ψυχολογική η αντίδραση είναι να χαμηλώσει το περιθώριό του, να χαμηλώσει την τιμή για να, να καλέσει με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές, να προσκαλέσει με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές, οπότε το περιφέριο κίνηση, το περιφέριο κέρδος, αυτό μειώνεται. Άρα τι έχουμε, ένα πολύ κακό κοκτέιλ. Μείωση κατανάλωσης, μείωση περιφερείου κέρδους, αύξηση των εξόδων, διότι τα πρατήρια όπως όλες οι επιχειρήσεις είναι και θέσεις ενεργοποιητικές επιχειρήσεις. Άρα πληρώνουν παραπάνω ρεύμα, πληρώνουν παραπάνω προσωπικό, έχουν να διεκπεραιώσουν νομοθετικές υποχρεώσεις όπως είναι το καινούργιο ΙΖΡΟΝ ΕΚΡΟΝ 2, καινούργιες εγκαταστάσεις, καινούργια. Άρα όλο αυτό είναι σε βάρος του πρατηρίου, πρατηριούχου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Και θα μοιραία κάποιοι από εμάς δεν θα είμαστε την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί δεν βρίσκει και εύκολα κεφάλαια στην αγορά.
4: Γιατί ακριβή είναι και το χρήμα.
5: Είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Βέβαια, ακριβή είναι και το χρήμα. Και είναι και δισεύρετο. Το δισεύρετο τι σημαίνει. Μπορεί να σε πιστώσει. Δηλαδή, αύριο θα έρθει το αγροτικό πετρέλαιο. Θα πρέπει ο πρατηριούχος να πιστώσει το κράτος για να πάρει ο αγρότης πετρέλαιο. Κάποιος έχει τα λεφτά, κάποιος δεν τα έχει. Όποιος δεν τα έχει τα λεφτά θα πάει στην εταιρεία ενδεχομένως να δώσει πίστοση. Ζήτησε τα λεφτά από την εταιρεία, θα αυξάνει την τιμή.
4: Είναι το σκληρό πρόσωπο του καπιταλισμού λοιπόν αυτό.
5: Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Με ρωτήσατε όμως και τα αναφέρω που νομίζω ότι είναι κατανοητά από όλο τον κόσμο.
4: Ναι.
5: Και γιατί μη αύξηση του περιφερειού κέρδους, γιατί μπορώ να το λέω εγώ έτσι, υπάρχουν τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης που τι δείχνουν, ότι το περιφέρειο κέρδος των πρατηρίων, αυτό σίγουρα με την τιμή του δηλισμένου προϊόντος, αυτό που λέει το δηληστήριο δηλαδή, και αυτό που η ιδανική τιμή, παραμένει το ίδιο και είναι χαμηλότερο. Άρα, σε αυτό που λέω και δικαιώνομαι τα νούμερα του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναφέρω και τα άλλα πράγματα της αγοράς, τις άλλες τάσεις της αγοράς, οι οποίες είναι κατανοητές, ο οποίος δεν ξέρει ότι αυξήθηκε το κόστος του προσωπικού, ότι αυξήθηκε η ενέργεια, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα ΙΖΡΟΝ ΕΚΡΟΝ 2, τις νομοθετικές προσκλήσεις, τις αυξήσεις που δίνουμε τη συντήρηση των μηχανημάτων μας. Και παρόλο που αυτά έχουν αυξηθεί. Έτσι, γιατί ο πληθωρισμός δεν έρχεται μόνο από την ενέργεια, έρχεται και από άλλα πράγματα. Το πληθωρισμό δεν είπε κανείς ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός, το λέω μόνο στα καύσιμα. Δεν είναι τα καύσιμα που αυξήσαν τον πληθωρισμό, η ενέργεια μόνο. Έχουν αυξηθεί και όλα τα υπόλοιπα. Το κόστος του προσωπικού είναι ένα κόστος που έχει περάσει τα προϊόντα. Από πού λέμε ότι ο εργαζόμενος να πάρει παραπάνω. Σωστά, υπάρχει αύξηση όλων των προϊόντων και πρέπει να αυξηθεί και το μισθό του εργαζόμενου. Ο μισθός του εργαζόμενου επιβαρύνει την επιχείρηση. Αλλά και ο ιδιοκτήτης, ο πρατηρίουχος εν προκειμένου, γιατί δεν είναι κανένας μεγάλο επιχειρηματίας, ο πρατηρίουχος είναι και αυτός εργαζόμενος. Και αυτός πρέπει να πάρει κάτι παραπάνω να πάει σπίτι του. Πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια για να συντηρήσει την οικογένειά του. Δεν είναι έτσι.
3: Ναι,
5: άρα έχουμε ένα κοκτέιλ συνεχώς.
4: Φτάνει σε αδιέξοδο.
3: Καταλήγουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Ναι.
5: Ακριβώς. Αυτό είναι. Έχουμε οι εξωγενείς παράγοντες όπως είναι η ενέργεια. Είναι προσθετικοί στα υπόλοιπα. Και βέβαια οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες έρχονται κατά ρυπάς. Και αυτές επιβαρύνουν το κόστος. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει. Έχουμε φτάσει στο άλλο το κομμάτι να έχουμε υπερβολική. Έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία, ενώ υπάρχουν τόσες ψηφιακές πύλες. Γραφειοκρατία από εδώ, αγρότης από εδώ, μετά τα διπλωματικά, μετά να στο συγκριτικό δελτίο, το ψηφιακό δελτίο, το ψηφιακό τον τάδε, το ψηφιακό. Ναι, αλλά αυτά είναι κόστη. Δηλαδή πάμε στη δουλειά μας και μας κάνει πανικό στο πώς θα υπεραιώσουμε όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Την οποία βέβαια πρέπει να τη γνωρίζει και ο πρατηριούχος. Κάτσε τώρα, αλλά τι να πρωτοπρολάβει να κάνει ο πρατηριούχος. Ένας πρατηριούχος μέσος. Να βάλει βενζίνη, να πλύνει το αυτοκίνητο, να κάτσει να διαβάσει την νομοθεσία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά. Η αύξηση του κόστους λειτουργίας έρχεται από πολλά πράγματα. Και μοιραία κάποιοι πρατηριούχοι, γιατί έτσι συμβαίνει πάντα, όπως και σε άλλες επιχειρήσεις κάτι ανάλογο, κλείνουν τα μαγαζιά του. Και έτσι θα γίνει.
3: Μάλιστα. Κύριε Κυρτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήσταν κατατοπιστικός. Μας δώσατε όλη την εικόνα της αγοράς καυσίμων.
5: Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα του καυσίμων που σας είπα, της αγοράς μας, με απόκληση λάθους μηδέν θα έλεγα.
3: Μάλιστα.
5: Άλλους τους αρέσει η αλήθεια, άλλους όχι. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια.
4: Εμείς λοιπόν, θα ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή δύναμη να μπορέσετε να εξυπηρετήσετε τον κόσμο ταχύτατα.
3: Καλή σας ημέρα.
5: Υγεία να έχει όλος ο κόσμος. Υγεία, υγεία να έχουμε. Να είστε πρώτα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια σας.
3: Ωραία. Πάμε κατευθείαν στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
6: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
7: Ράδιο Εύρος.
6: Ράδιο Εύρος.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πει μας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
8: Μας τώρα, βοήθεια.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
10: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν.
9: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
10: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
8: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πει εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
11: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
16: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
17: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
18: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
17: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
19: Σπύρο!
20: Έλα, αγάπη μου.
19: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
20: Ναι, αυτά.
19: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
20: Τι είναι αυτά?
19: Είναι Bold Bunny.
20: Α, ωραία είναι.
19: Είπαμε. Είναι Bold Bunny.
21: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
19: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
21: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
19: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
21: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
21: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
22: Ασφάλεια,
1: εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
22: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
2: Αξιοπιστία. Ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία

0: γεωργικών παρελκόμενων, βουλκανιζατέρ, μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών, τροχοκίνηση Καλφόπουλος και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Fire στα μπατζάκια μας.
1: Δεν το βάλες αυτό με τέτοια βροχή, τι fire.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι. Ένα...
1: Fire πετρελαίο.
0: Έχω κρατήσει και την εικόνα από τον κύριο Γιουρτζή, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, που είχαμε στο προηγούμενο μέρος. Ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Ναι, ήταν και λαλίστατος. Εντάξει, ήταν συγκεκριμένο, ναι, μπορώ να, ναι, πω σε όλα.
0: Βλέπεις ότι παρουσίασε μια ικανοποίηση αυτός για την τιμή.
1: Ναι, και ψιλοκατέριψε ή τέλος πάντων επιχειρηματολόγησε γι' αυτό στο θέμα του μύθου, ας το πούμε έτσι, που χρησιμοποιούμε όλοι μας και εμείς. Το λέμε συνεχώς ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα έλυνε πολλά, θα έλυνε πολλά.
0: Ναι.
1: Και λέει τουλάχιστον για κάποιες κατηγορίες καυσίμων δεν ισχύει. Για κάποιες άλλες, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή για τη βενζίνη, παραδείγματος χάρη, ναι. Είπες για το πετρέλαιο, δεν.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν κατάλαβα καλά, αν θυμάμαι καλά, μάλλον.
0: Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι το υπερκέρδη της βενζίνης ουσιαστικά τι κάνουν, τροφοδοτούν την επιδότηση στο πετρέλαιο, ας πούμε. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, να περιμένουμε σήμερα και την ανακοίνωση του τελικού, τέλος πάντων, σχεδίου για την επιδότηση.
1: Τώρα είναι σαν τη ρουλέτα, γυρίζει μπίλια και περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει.
0: Ναι, αλλά πήραμε και την άλλη την πληροφορία τώρα, ότι απεργούν τα δηληστήρια. Ναι. Άρα
1: θα υπάρχουν δυσκολίες.
0: Και να θες αύριο να γεμίσεις τη δεξαμενή. Πες, να γεμίσεις, τέλος πάντων.
1: Μια-δυο μέρες θα αντέξουμε.
0: Ναι, να πληρώσεις, τέλος πάντων, με την έννοια της πλήρωσης της δεξαμενής, δεν θα μπορείς αύριο μεθαύριο. Έτσι γίνεται και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, που μιλούσαμε με την πρόεδρο, την κυρία Καλαϊτζή, εδώ την τοπική. Μας είχε πει αυτό, ότι ναι, μεν σήμερα ανοίγει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά εμείς σήμερα θα το.
1: Μέχρι να τροφοδοτηθούμε, μέχρι να μπορέσουμε. Ναι, όντως ήταν και πέρυσι τα ίδια, τουλάχιστον για μας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μικρά χρονικά ζητήματα που δεν θα επηρεάσουν και ιδιαίτερα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τους ανθρώπους μας εδώ, τους επαγγελματίες που μας συμπαρίσατε, να πούμε για το Παντρόν, το οποίο τέτοιες μέρες βροχερές πρέπει να έχει την τιμητική του. Λίγο παραπάνω θα σφουγγαρίσουν οι άνθρωποι, βέβαια, γιατί μπαίνεις μέσα, ναι, με την υγρασία στα παπούτσια. Αλλά περνάς ωραία. Απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1, πίνεις τον καφέ σου, τρως το δεκατιανό σου που λέμε, για να μην τα λέμε μπραντς και μπραντς.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να πάρεις το ρόφημά σου, το αφέψιμα που λέει και ο Γιάννης. Το δε απόγευμα ή βράδυ, πέραν του καφέ, και όταν τελειώσει αυτός, μπορείς να ασχοληθείς με την εινοποσία.
0: Να ασχοληθείς, ωραία ενασχόληση.
1: Με την εινοποσία, η οποία εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, μέχρι ένα σημείο, γιατί μετά είπαμε τι κάνει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να πάρεις μέρος στα event, είναι ένα όμορφο μαγαζί, ένα καφέ μπαρ, πολύ ωραίο το Παντρόν, και σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να πηγαίνετε εκεί. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, Κασαπιάν, Σωτηρίου, Τσερκέζη 39. Εκεί και αν πρέπει να πηγαίνετε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτον, αφού θα ανακοινωθεί τώρα η χαμηλή τιμή, αλλά που πάλι είναι ψηλότερη σε σχέση με πέρυσι, προστρέξτε για να πάρετε μία σόμπα, μία θερμάστρα πετρελαίου, διότι θα έχουν 30% έκπτωση για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Θα είναι σαν να στις φέρει σχεδόν ο Άγιος Βασίλης.
0: Σόπα, ρε.
1: Ναι, καλό πράγμα αυτό. Επίσης, ένα 24% σε έκπτωση θα το πάρετε αν πάτε στον Βάνη τον Κασαπιάνη και στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και πείτε τη μαγική λέξη, το μαγικό αριθμό 1924. Θα συγκινηθεί αυτός λόγω του ότι θα γνωρίζετε το έτος το οποίο άρχισαν οι παππούδες του αυτή τη δουλειά, και θα σας δώσει έκπτωση 24%. Σημαντική προσφορά, πέρα από το ότι αστειευόμαστε λιγάκι με όλα αυτά για να χαργετιζόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα είναι κακή στρατηγική το να μην την αξιοποιήσετε.
0: Ναι.
1: Τροχοκίνηση Καλφόπουλο σε Πύργο και Κυπρίνο, δύο καταστήματα τα οποία φροντίζουν για τα ελαστικά μας. Μπορούν να μας δώσουν επιτόπιο σέρβις όπου μας συμβεί, που να μην μας συμβεί κάτι της, στα ελαστικά, και φυσικά μπορούν να μας παρέχουν και πληροφορίες για το ότι, μια που βαραίνει ο καιρός, υπάρχει πάντοτε αναγκαιότητα να αλλάξουμε λάστιχα, να δούμε, να ελέγξουμε τα πέλματα των ελαστικών μας, Αν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε χειμερινά και ούτω καθεξής, μπορείτε να απευθυνθείτε 2552028944 στον Πύργο, 2556022477 στο Κυπρίνο. Να πούμε ότι μαζί μας είναι τα αρτοποιήματα Κανλάκης. Εδώ καθημερινή επίσκεψη βοηθάει πάρα πολύ, η καθημερινή επίσκεψη στα αρτοποιήματα Κανλάκης, γιατί θα έχετε τη δυνατότητα σε κάποιο βάθος χρόνου να δοκιμάσετε όλα τα προϊόντα. Είναι πάρα πολλά. Ακόμα να πούμε, να αναλύσουμε ας πούμε τις κατηγορίες των ψωμιών. Χάνεσαι, άστο. Αυτό στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό Δημοτήχου θα τα βρείτε. Θα προμηθευτείτε, θα δοκιμάσετε, θα ξαναπάτε και θα συνεχίζει αυτό. SAE. Και Fitcar Rental. Fitcar Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων με ένα πολύ αξιόπιστο και καλοσυντηρημένο στόλο οχημάτων, γιατί διαθέτει και συνεργείο όπου κάνει και τα δικά μας. Μεταξύ αυτών, προχθές έκανε και το δικό μου και πάει σφαίρα.
0: Πάει σφαίρα.
1: Ναι, ναι, μια χαρά όλα.
0: Και καίει λίγο.
1: Αυτό θα το διαπιστώσω σε βάθος χρόνου, γιατί είχα φουλάρι. Τώρα θα δω πότε θα έχω ξανά τη δυνατότητα να φουλάρω. Ναι, είχα φουλάρι και λέω, σκέφτηκα ότι το πάρω μέρος του ντεπόζιτου. Μπορεί να έχει πιάσει λίγη σκουριά και τώρα θα πέσει μέσα. Ξανά επικαθίσεις. Λοιπόν, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια, Μάντη, γωνία, η Fitcar Rental, 2552028525 το τηλέφωνο. Και Γιάννη, πες μας τι ξέρεις για τα κέντρα ποδολογίας ποινικοπλαστικής.
0: Λοιπόν, λειτουργούν δύο. Ένα λειτουργεί στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του ταξί. Μιλάμε για το Top Charm. Και το άλλο λειτουργεί στην πόλη του Δημοτήχου, επίσης Top Charm, και είναι στην Ορφέως 21. Αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες, αν θέλετε να κλείσετε ραντεβού και βρίσκεστε στην Ορεστιάδα, τηλεφωνήστε στο 2552025331. Εκεί θα ενημερωθείτε και για τα προγράμματα της ονειχοπλαστικής,
1: για το ποδοσκόπιο,
0: το αλοπισμού, ο ποδοσκόπιο κτλ. Για υπηρεσίες αποκλειστικά ποδολογίας στο Δημότιχο, τηλεφωνείτε στο 2553-02-02-02.
1: Μάλιστα.
0: Μας έχουν μείνει δύο εφημερίδες εν τω μεταξύ από πριν.
1: Ναι, τρεις. Τρεις εφημερίδες, γιατί είναι και η Political. Σωστά. Την έχω έτοιμη εδώ πέρα, ούτως ώστε να αρχίσω την ανάγνωση της. Λέει λοιπόν η Political, Alpha Bank, νέα εποχή με αλλαγή ταυτότητας και αναβάθμιση υπηρεσιών. Αλλαγή ταυτότητας. Ο CEO του ομίλου Βασίλης Ψάλτης, για ποιον μιλάει, για την Alpha Bank, έτσι, παρουσίασε το νέο στρατηγικό αποτύπωμα της τράπεζας. Βασίλης Κικίλιας παραδίπλα, η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικά βήματα και χρόνο. Τι είπε στο 25ο Navigator 2026 για την επάρκεια των εναλλακτικών καυσίμων και το LNG. Η στήλη πολιτικά λιγκόρεκ του Νίκου Καραμάλη λέει στον πρωινό καφέ και μαρκίζα στα μέσα ενημέρωσης η δημοσκόπηση της ίντερβιου για την Political, τα μυστικά focus groups και η κίνηση ΜΑΤ του Κυριάκου που έκλεψε τις εντυπώσεις, τα κόκκινα δάνεια, η βόμβα Ψάλτη για κουρέματα και το αδιέξοδο των αποκλεισμένων δανειοληπτών. Πιο κάτω, ενεργειακή κρίση. Κυριάκος Μητσοτάκης στο σχέδιο για δίκτυο προστασίας. Τι θα προτείνει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, ποιο είναι το Plan B. Κυριάκος Πιερακάκης, είναι η γωνιά των Κυριάκων. Ναι. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, απευθείας επιδότηση στην Αντλία και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Και το γνωστό πρόβλημα της εφημερίδας, το νέο θέμα της εφημερίδας, η νέα αιμονή της εφημερίδας, με την πλάτη στον τοίχο ο Δήμαρχος Σαλίμου, πάνω από 120.000 ευρώ η ζημιά στο Δήμο από απευθείας αναθέσεις επί 4 χρόνια. 4 χρόνια ήταν και πριν αυτός. Στη μηνυτήρια αναφορά καταγγέλουν τη βροχή συμβάσεων για το ίδιο έργο και ζητούν τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Ραγδαίες εξέλιξεις από την αριστερή στήλη, η Κίμπερλι είδε την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία. Ο Τραμπ ζήτησε την παρέτησή της υπό το βάρος των πρόσφατων οικονομικών αποκαλύψεων, τι δήλωσε η ίδια μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία βλέπει ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη, πρόβλημα πληθωρισμός, δυναμική. Αλλιώς το μετέφραζαν προηγούμενες εφημερίδες.
0: Ναι, ναι.
1: Anyway, που λέμε εμείς στο χωριό μου. Ανάλυση, ο κρίσιμος ρόλος του κέντρου για αυτοδυναμία και δεύτερη θέση, γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας και απουσιάζει το παιδί.
0: Ωραία. Λοιπόν, πήγαινε στην επόμενη εφημερίδα, όπως είσαι κατευθείαν, δηλαδή στην Καρφίτσα. Ναι. Η οποία έχει εδώ πέρα θέμα σήμερα, η εφημερίδα Καρφίτσα. Βόρειος Εύρος, η ερήμωση της ακριτικής Ελλάδας, τα σύνορα μένουν από ακρίτες, γράφει λοιπόν, και έχει μια φωτογραφία από τον Κρυό, Χωριά, λέει, με μόλις 7 κατοίκους στο Βόρειο Εύρο, χωρίς υγεία και σχολεία, ποιος θα έρθει? Η πρόταση για μηνιαία στήριξη όσων παραμένουν. Ένα, να έτσι, εφημερίδα η οποία έχει κεντρική κυκλοφορία, ασχολείται σήμερα με την περιοχή του Βορείου Εύρου.
1: Το οποίο, ξέρετε, η στήριξη όσων παραμένουν θα κοστίσει ελάχιστα. Ακόμα και η μηνιαία στήριξη. Βέβαια θα έχουμε μετά αυτό. Γιατί όχι στη Φλόρινα και γιατί όχι στα Ζαγοροχώρια.
0: Πάμε τώρα τέρμα πάνω αριστερά. Φτελιά Εύρου. Ένα λουκέτο, πολλές απουσίες. Το Ελκαράκας έκλεισε. Λιγοστοί πελάτες, δισεύρω το προσωπικό στο χωριό των συνόρων. Είναι ένα λουκέτο το οποίο έχει προκαλέσει μια δυσφορία εκεί στα σύνορα.
1: Υπήρχαν και άρθρα στα social media, αναρτήσεις τέλος πάντων, γιατί η Φτελιά ήταν ένα χωριό, είναι ένα χωριό, ή τουλάχιστον ήταν μέχρι τώρα, ας πούμε, που παραδοσιακά κράταγε πληθυσμό στον τόπο της.
0: Έτσι,
1: είχε
0: λοιπόν
1: δραστηριότητα, είχε νυχτερινή ζωή και αυτό, νυχτερινή ζωή με το μέτρο του δυνατού, και σίγουρα το Ελκαράκας ήταν από τις επιχειρήσεις εκείνες που έδιναν αυτή τη δυνατότητα.
0: Ωραία. Πιο κάτω τώρα, έρευνα γύρω στα αφού την πιάσαμε την εφημερίδα. Δίπλα ακριβώς δηλαδή από αυτή την είδηση για το Ελκαράκα, στην κόψη του ευρώ, οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να καλύψουν έκτακτα έξοδα. Τρεις καθηγητές εξηγούν την αρνητική πρωτιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίκος Παπαϊωάννου στην Καθημερινή. Η Θεσσαλονίκη έχει ατού τη γνώση. Στην Καθημερινή, είπα, ναι, στην Καρφίτσα. Η Θεσσαλονίκη έχει ατού τη γνώση. Τα πανεπιστήμια μοχλός ανάπτυξης. Ο Υφυπουργός Παιδείας για το στίχημα της αυτοδυναμίας και το μέτωπο της ακρίβειας. Τέρμα κάτω, θάνατος 20χρονης. Η οικογένεια ζητά λογαριασμό. Ελεύθερος ο φίλος της, συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε τα ναρκωτικά. Και Δήμος Παύλου Μελάτα, πεζοδρόμοι αλλάζουν βήμα. Ξεκινούν επισκευές με ράμπες και οδεύσεις τυφλών σε Σταυρούπολη, Πολύχνη, Ευκαρπία.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα να δούμε και την απογευματινή, η οποία έχει τίτλο «Και δεύτερη ευκαιρία εισαγωγής, για εισαγωγή στα πανεπιστήμια να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών», είναι οι προτάσεις των Πριτάνεων. «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Τζόσουα Χακ. Είναι στον Τζόσουα Χακ τα ηνία της πρεσβείας. «Καθοριστική συμβολή της στην προώθηση του κάθετου διαδρόμου», λέει ο Εξάρχου, για τον οποίο κατηγορείται για τη φιλική σχέση. Μενέλαος Στασιόπουλος, μετά την αποχώρηση της Γκιλφόιλ από την Ελλάδα, καταθέτει τη γνώμη του. Φοιτητική εστία με 196 κλίνες αποκτά το Πάντιο. Ο Πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη, θωρακίζουν το Αιγαίο. Ο κύριος Δένδιας παρουσίασε το όραμά του για ένα σύγχρονο ναυτικό με τη χρήση μη επαδρομένων σκαφών και με θαλασσιών ντρόνς. Από την αριστερή στήλη, δύο δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την ανάγνωση της εφημερίδας. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει μεγάλο προβάδισμα 14,4 μονάδων εναντί της Ελλάς. 43.500 δικαιούχοι επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνου κατά της παχυσαρκίας. Άρχισε αποστολή ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2.400.000 γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Πιο κάτω, κάθε μέρα 240.000 φρέσκα σχολικά γεύματα σε 2.000 δημοτικά. Δεν είναι επίτευγμα αυτό, αγαπητή εφημερίδα. Δεν είναι καθόλου επίτευγμα. Ούτε χαρακτηρίζει κοινωνικό το κράτος αυτή η δραστηριότητα.
0: Γιατί όχι?
1: Γιατί το κοινωνικό κράτος φροντίζει να μην έχει τέτοιες κατηγορίες πολιτών. Λοιπόν, το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο βασίζεται στις ανάγκες των παιδιών και στις αρχές της μεσογειακής διατροφής. Γιούπι, τι καλά. Από το Ισραήλ, ηρωνικό ήταν. Στην Αθήνα, 22 εκπληκτικές αρχαιότητες. Πρόκειται για 15 αγκία Αττικής προέλευσης, ακόμα 6 κορινθιακών εργαστηρίων και χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής. Και τέλος, από τη δεξιά στήλη, ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια, έκπτωση στην Αντλία με τη συμμετοχή των δηληστηρίων, στόχος να πέσει κοντά στο 1,5 έως 1,60 ευρώ το λίτρο. Και τέλος, η AI απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί για παγκόσμιο τσουνάμι στην απασχόληση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Μια ελεύθερη ώρα.
0: Βέβαια, τη χρειαζόμαστε για να κλείσουμε. Λοιπόν, συμβόλαιο θανάτου για Έλληνα ευρωβουλευτή από Τούρκους. Γκρίζοι λύκοι θέλουν το κεφάλι του Φράγκου. Δεν το ξέρω το θέμα, δεν μπορώ να το σχολιάσω παραπάνω. Πριν το χάραγμα έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Σοκ και δέος στο Περιστέρι, την περιοχή. Δηλητηρίαζε τρόφιμα του ενδιαστάσει σύζυγου της και παρέμβαση πιερακά και αύξηση 30% σε επιδότηση θέρμανσης και αντλίας. Κίμπερλι, go home. Όλοι αυτοί που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πολιτευτές, κομματιδίων, τηλεπερσόνες κτλ, σήμερα έχουν εξαφανιστεί, επιβεβαιώνοντας έτσι τον καιροσκοπισμό και τη δειλία τους. Της Γκυλφόιλ ο καημός, χρήμα λούσα και χορός. Την έφαγαν οι στενές επαφές τρίτου τύπου με μεγαλοεπιχειρηματίες. Την θέλαμε δηλαδή, ας πούμε, την ήθελαν από την ελεύθερη ώρα την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, αλλά αυτή... Ναι,
1: φταίει, φταίει η κοπέλα, φταίει η κυρία. Άιτα, φταίει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
1: Αξιοπιστία. Ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
2: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία, να πάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής της εκδοχής και να δούμε γρήγορα τον καιρό.
1: Τα καιρικά νέα λοιπόν, αρχίζοντας από τη Σαμοθράκη που είναι όντως πιο δύσκολος ο καιρός μάλλον στο νησί από ότι στην υπόλοιπη υπηρετική έκταση.
0: Όπως το συμπεράναμε και το πρωί, έτσι,
1: ναι, ακριβώς,
0: το
1: βλέπουμε. Με βάση εκείνο το λέω συνδύσεις και με τις προγνώσεις της ημέρας. Λοιπόν, στις 12 η ώρα, 11 βαθμοί Κελσίου, 6 μποφόρα ανέμου, 45 χιλιόμετρα όπως έλεγες γύρω στα 48, πόσο είπες νωρίτερα, και έντονη βροχόπτωση και στις 3, 12 βαθμοί Κελσίου και 6 μποφόρ βοριά, έντονη βροχόπτωση και στις 6, 13 βαθμοί Κελσίου και 5 μποφόρ βοριά, 5 μποφόρ βοριά και 13 βαθμοί Κελσίου και στις 9 με έντονη βροχόπτωση, και κάπου εκεί στα μεσάνυχτα σταματάει, γίνεται απλή συννεφιά. 13 Κελσίου πάλι και 5 μποφόρ βόρειο ανέμου, για να φτάσουμε στην αυριανή μέρα όπου τα πράγματα βελτιώνονται σαφώς από άποψη ηλιοφάνειας, αλλά θερμοκρασιακά δεν είναι κάτι το τρελό. Στις 9 η ώρα και πάλι 13 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βοριά και αραιή νέφωση με πολύ ηλιοφάνεια, ενώ με πολύ αραιή συννεφιά στις 3 το απόγευμα, η υψηλότερη θυμή της ημέρας, οι 18 βαθμοί με 4 μποφόρ βόρειο ανέμου.
0: Ωραία.
1: Πάμε απέναντι.
0: Πάμε Αλεξανδρούπολη. Εκεί τώρα έχει 13,7 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή δεν βρέχει. Ενώ για τη συνέχεια για τις 12 προβλέπονται 7 μποφόρ βοριά και 10 βαθμοί Κελσίου στην Αλεξανδρούπολη. Αντίστοιχη ένταση ανέμου προβλέπεται και για τις 3. Με 12 βαθμούς εκείνη την ώρα και όλα αυτά μαζί με βροχή. Στις 6 το απόγευμα θα ανεβεί η θερμοκρασία στους 14. Αυτή είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Εκείνη την ώρα θα σταματήσει και να βρέχει, θα πέσει η ένταση του ανέμου στα 6 μποφόρ, αλλά στις 9 το βράδυ θα ενισχυθεί και πάλι στα 7 με 14 βαθμούς, και πάλι δηλαδή να κρατάει τη θερμοκρασία, μια θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι και στις 3 τα ξημερώματα. Αύριο το πρωί στις 9 η Αλεξανδρούπολη θα έχει 13 βαθμούς με 5 μποφόρ βοριά. Στις 12 θα ανέβει στους 18, βελτιώνεται σημαντικά η θερμοκρασία. Υποχωρούν οι άνεμοι στα 5 μποφόρ εκείνη την ώρα. Και στις 3 η ώρα το μεσημέρι αύριο προβλέπονται 19 βαθμοί και 4 μποφόρ στην Αλεξανδρούπολη τώρα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα.
1: Βρέθηκε τίτλος εκπομπής για το βράδυ αέρας, άνεμος. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Πάμε στο σουφλί. 9 βαθμοί με αίσθηση του 6. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε προς τα κάτω αυτό το φαινόμενο. Φινόμενο. Για φέτος. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι, 6 μποφόρ βοριά και έντονη βροχόπτωση. Έντονη βροχόπτωση και στις 3 με 10 βαθμούς Κελσίου και 6 μποφόρ βόρειο ανέμου. Ενώ 12 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο. Στις 6 η ώρα το απόγευμα με 6 μποφόρ βόρειο ανέμου και ασθενή βροχή. Συννεφιασμένος ο ουρανός στις 9, βαριά συννεφιασμένος, αλλά όχι βροχερός. 12 βαθμοί Κελσίου εκείνη την ώρα και 6 μποφόρ βόρειο ανέμου. Ενώ τα μεσάνυχτα επίσης 12 βαθμοί, 5 μποφόρ βοριά, παραμένει η συννεφιά η έντονη. Αύριο το πρωί στις 9, αρκετά συννεφάλα και διαστήματα ηλιοφάνειας με 11 βαθμούς Κελσίου και 5 μποφόρ βόρειο ανέμου. Και η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας 17 βαθμοί Κελσίου στις 3 το μεσημέρι με 5 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά με πολύ ηλιοφάνεια.
0: Ωραία. Ανεβαίνουμε πιο βόρεια στο Δυτιμότυχο τώρα. 10,5 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία. Και τώρα στη συνέχεια της ημέρας προβλέπεται να μένει και ο υδράργυρος στις 12 με αίσθηση στο ανθρώπινο σώμα τους 7 βαθμούς και 6 μποφόρ βοριά με βροχή. Στις 3 η ώρα επιμένει η βροχή αλλά και η ένταση του ανέμου στα 6 μποφόρ με 11 βαθμούς εκείνη την ώρα. Εξασθενεί κάπως η βροχόπτωση στις 6 το απόγευμα με τη θερμοκρασία στα ίδια, στους 11 βαθμούς δηλαδή και 5 μποφόρ. Στις 9 το βράδυ 12 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για το Δυτιμότυχο και είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που προβλέπεται για σήμερα. Μέχρι εκείνη την ώρα θα συνεχίσει αυτή η ασθενής βροχόπτωση, από τα μεσάνυχτα και μετά σταματά να βρέχει. Αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 10 βαθμούς με αίσθηση τους 7 και έναν άνεμο βορειοδυτικής διεύθυνσης έντασης 5 μποφόρ. Στις 12 αύριο 16 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ και πάλι βόρειας διεύθυνσης αυτή τη φορά άνεμο. Ενώ στις 3 η ώρα το μεσημέρι αύριο η υψηλότερη θερμοκρασία στο Δυτιμότυχο θα είναι οι 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Και ερχόμαστε στην πόλη μας, στην Ορεστιάδα, όπου δεν θα έχουμε θερμοκρασιακές ψευδεστήσεις. Αυτό που θα δείχνει το θερμόμετρο, αυτά θα νιώθουμε. 12 η ώρα το μεσημέρι, 10 βαθμοί Κελσίου, 5 από φορβόριο ανέμου και έντονη βροχόπτωση για να εξασθενήσει, να μετατραπεί σε ασθενή η βροχή. Στις 3 το μεσημέρι, 12 βαθμοί Κελσίου και 5 από φορβοριά. Η ασθενή βροχόπτωση συνεχίζεται και στις 6, 13 βαθμοί Κελσίου, 5 από φορβοριά πάλι, και συνεχίζει και στις 9 η ώρα το βράδυ, πάντα ασθενή η βροχή, 13 βαθμοί Κελσίου, 5 από φορβοριά, είναι πανομοιότυπα. Από τις 3 δηλαδή μέχρι αργά το βράδυ θα έχουμε τα ίδια πράγματα στην Ορεστιάδα. Στις 12 παραμένει το 13 στο θερμόμετρο, παραμένουν τα 5 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου, αλλά σταματάει η ασθένεια της βροχής.
0: Ασθένεια.
1: Η ασθένεια. Πάβει να είναι ασθενής η βροχή. Γιατρεύεται και υπάρχει μόνο συννεφιά, έντονη συννεφιά. Αύριο το πρωί στις 9, 11 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και αραιή νέφωση με αρκετή ηλιοφάνεια, τολμούμε να πούμε, ενώ η μέγιστη τιμή της αυριανής θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς, αυτό στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 4 μποφόρ βόρειο ανέμου και άραιη συννεφιά και πάλι.
0: Μάλιστα, να βάλουμε τώρα στην παρέα μας τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη, έχει να μας πει πολλά, έχουμε Κίμπερλι, έχουμε και τα διεθνή μας.
1: Και έχουμε και κακοκαιρία.
0: Και κακοκαιρία.
2: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι κάποια τα βρήκατε, τα συνοψίσατε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Και να πω και για την Κίμπερλι, σας τα έλεγα εγώ εχθές, ότι τρίζει καρέκλα, κρίτσι κρίτσι.
0: Το έλεγες, το κρίτσι κρίτσι το έλεγες, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Λοιπόν, εντάξει, το τέλος για προφητείες θα βγαίνω εδώ πέρα στον αέρα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Φταίμε που πέφτουμε μέσα. Πάντως, πάμε να ξεκινήσουμε, θα πείσουμε λίγο την Κίμπερλι για αρχή στην άκρη, ξεκινήσουμε από άλλα. Όπως πάντα με τα μέτωπα ξεκινάμε, και πολύ ωραία πάει αυτή γενικότερα η κάποια εκεχηρία που έχει πει ο Τραμπ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Είχαμε ρωσική επίθεση σε ενεργειακή υποδομή του Κιέβου, είναι που δεν χτυπάνε, είναι ενεργειακή η εκεχηρία, δεν χτυπάνε υποδομές, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικία. Γενικότερα μόνο ο Τραμπ παίζει να το πιστεύει αυτό με την εκεχηρία, δεν παίζει να το πιστεύει άλλος άνθρωπος. Πάντως, ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής επλήγη το βράδυ της Τρίτης από ρωσικό πύραυλο. Η Ουκρανία δεν έλαβε προειδοποίηση από τους συμμάχους της, τους δυτικούς, σχετικά με την επικείμενη επίθεση. Έτσι δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Για άλλη μια φορά, λέει, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Κύριος στόχος, λοιπόν, μια ενεργειακή υποδομή που επλήγει, όπως δήλωσε και ο Ζελένσκι. Γενικότερα, η Ουκρανία, για να καταλάβουμε, εξαρτάται εν πωλής από υπηρεσίες πληροφοριών των συμμάχων της στη Δύση, ιδίως των Αμερικανικών. Βέβαια, τώρα στο μυαλό τους έχουν ότι έχουν εκεχηρία εκεί πέρα. Οπότε, και το κακό είναι ότι βασίζονται αρκετά για την προειδοποίηση για επικείμενα πλήγματα και για επιθέσεις που έχουν πολύ εναντίον ρωσικών στόχων. Οπότε, γενικότερα, όλο αυτό που υπήρξε πρόσφατα, την αναζωπήρηση των εντάσσεων μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ, έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο ότι θα έχουν χαλάρωση αυτής της υποστήριξης. Και δυστυχώς, λίγο πολύ βγαίνουν και αληθινοί οι άνθρωποι. Ο Ζελένσκι επίσης τόνισε ότι τα συστήματα εντόπισαν πυράβλους όταν είχαν πλησιάσει ήδη το Κίεβο, γιατί δεν τους προειδοποίησαν νωρίτερα οι Αμερικανοί. Όχι μόνο οι Ρώσοι καταστρέφουν τις ενεργειακές μας υποδομές, αλλά και η Ουκρανία δεν λαμβάνει καν προειδοποίησεις σχετικά με εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων. Και τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως κατά τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία, αποτυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 21 τραυματίες, όπως είπε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ 4 ακόμα από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όπως σημειώνεται. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα για αυτό το θέμα. Είπαμε μόνο στο όταν κατά τον Τραμπ έχουμε ενεργειακή εκεχηρία. Και δυστυχώς και για τα συστήματά του, όπως φαίνεται, για την Ουκρανία, γιατί δεν ρίχνουν και την προειδοποίηση πλέον στους Ουκρανούς. Πάμε λίγο στο άλλο μέτωπο όμως. Πάμε λίγο στα στενά του Ορμούζ, αυτό και αν είναι μέτωπο. Τώρα θα μου πείτε, δεν έχουμε εκεί αυτό καθ' αυτό κάτι θέμα. Είχε, αλλά τα στενά του Ορμούζ είναι στο επίκεντρο όλων. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι τώρα υποστήριξαν ότι η Τεχεράνη έχει αρχίσει να εφαρμόζει νέες μεθόδους εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Για να διατηρηθούν οι τιμές του πετρελαίου εκεί που ξέρουμε, έτσι, στα χάη τους, και για την άσκηση επιρροής στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρήκε τώρα να ασκήσει πίεση. Σύμφωνα τώρα με το Reuters, σε 2 υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η νέα στρατηγική εφαρμόζεται εδώ και περίπου 10 μέρες. Δεν είπαν ωστόσο λεπτομέρειες, να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται. Αλλά η αλλαγή λέει αφορά τόσο τη μορφή όσο και τη συχνότητα των επιθέσεων εναντίον πλοίων που η Τεχεράν θεωρεί ότι παραβιάζουν τους περιορισμούς που έχει επιβάλει. Και υποστήριξαν φυσικά ότι ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής είναι να επηρεαστεί το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών και να αποτραπούν οι προσπάθειες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να μειώσουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Οπότε δεν μπορεί να παλεύει ο Μητσοτάκης να κατεβάσει, δεν το έχει κάνει προσπάθειες τώρα, όχι αστεία. Δεν. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Οπότε ουσιαστικά όλο αυτό περιγράφεται στο πώς παρτίδα σκάκι αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο. Ναι. Βέβαια σε αυτή την παρτίδα σκάκι εμείς ούτε πιόνια δεν βιανόμαστε από ό,τι φαίνεται και όπως έχετε καταλάβει. Αλλά ναι, αυτό το μέτρο πίεσης τώρα έχουν βάλει μπροστά ουσιαστικά, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κάθεται λίγο στα αυγά του αυτό το διάστημα. Εξετάζει τις επόμενες κινήσεις εναντίον του Ιράν επισήμως. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν πρόκειται να κάνει νέα επίθεση πριν από τις εκλογές. Αυτό το ξέρουμε. Είναι λίγο στάνταρ. Βέβαια, με τον Ντόναλντ Τραμπ τίποτα δεν το βασίζεται στο 100%. Πάντα ήξερε ότι αύριο θα ξυπνήσει με άλλο πόδι και θα αλλάξει γνώμη. Πάντως, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό ειρωνικών λιμανιών. Έτσι, δηλαδή, κάνουν και αυτό το δικό του το κομμάτι. Να έρθουμε στα εντός συνόρων, γιατί τα βλέπουμε πως είναι και τα εκτός συνόρων. Εντός συνόρων τώρα, ναι, η Ελλάδα γενικά δεν περνάει καλά με την κακοκαιρία. Έχουμε 112 που ήδη στάλθηκε στην Εύβοια. Έχουμε πλημμύρες στη Σκιάθο. Έχουμε ήδη έναν απεγκλωβισμό γυναίκας στη Ρόδο. Έχουμε περιοχές σε Red Code. Έχουμε πολλά γενικότερα. Οπότε έχουμε αυτό το κύμα σφοδρής κακοκαιρίας που από χθες πλήττει μέρος της χώρας. Μην ξεχνάμε και ότι η Κρήτη πόσο καιρό έχει. Ούτε πρόλαβε να συνέλθει από την κακοκαιρία αυτή που την έπληξε. Που είχε και αρκετά προβλήματα. Τώρα, σε όλη τη χώρα έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κατά ορισμένα μέρη έχουμε και χαλαζοπτώσεις, θυελώδεις ανέμους κτλ. Για την περιοχή μας τα ξέρουμε αναλυτικά εμείς από εχθές από τον Χρυσότομο τον Παρανό. Πάντως, γενικότερα σε επίπεδο χώρας έχουμε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που έχει εκδώσει και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις τους. Σε Red Coat έχουμε Αττική και άλλες 7 περιφέρειες της χώρας. Κλειστά είναι τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι, σε όλες τις Κυκλάδες, σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Και όπως είπα και νωρίς το πρωί, δόθηκε 112 για τα πολιτικά Εύβοιας. Είναι προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα και σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις. Υπερχείλησαν ποτάμια την περιοχή, γι' αυτό και το 112. 112 έλαβαν τη νύχτα και οι κάτοικοι της Σκιάθου, γιατί σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους, πλημμυρικά φαινόμενα κοντά σε ρέματα. Ισχυρή βροχοπτώση από το πρωί και στη Ρόδο. Έχουμε και απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά και το Λαύριο.
0: Ωραία. Σταυρούλα, έχουμε όμως και μια, δεν ξέρω αν το ξέρεις, γιατί έχει λίγη ώρα που έχει εκδοθεί, μια διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μεταξύ των κόβων Κομωτινής και Βαφέικων Ξάνθης.
2: Ακριβώς. Έχει ανέβει κιόλας και στο ράδιο Εύρος.gr συγκεκριμένη. Γύρω στις 8 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν που έφτασε αυτή η ανακοίνωση. Μπορούν να τη δουν και αναλυτικά όσοι ενδιαφέρονται στο ράδιο Εύρος.gr. Οπότε έχουμε όλο αυτό το κύμα κακοκαιρίας να πλήττει τη χώρα. Έχουμε και, δεν θυμάμαι, το ανέφερα απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και το Λαύριο. Γενικότερα έχουμε αρκετά σε επίπεδο χώρας. Ας πούμε και εμείς από την πλευρά μας να είναι όλοι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και σίγουρα να κρατούν πολύ ψηλά το θέμα της ενημέρωσης. Το λέμε πάντα ότι ό,τι συμβαίνει το μεταδίδουμε απευθείας, γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι που μας ακούνε από το δρόμο. Τώρα, να αφήσω λίγο στην άκρη αυτό το κομμάτι, να πάμε λίγο στην Κιλφόιλ, γιατί ξανά την περιμένατε.
0: Ναι,
2: έχουμε λοιπόν την Κιλφόιλ που, όπως είδαμε χθες την καρέκλα να τρίζει, τώρα πάει, έπεσε από την καρέκλα. Ουσιαστικά όλα αυτά που έγιναν δεν ήταν απροειδοποίητα, ήταν αρκετές εβδομάδες έντονων πιέσεων στο Λευκό Οίκο. Είχαμε πολλά δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, ακόμα και αν εμείς εδώ, ας πούμε, μπορούμε να το καταλάβουμε σε ίσως μικρότερο βαθμό, υπήρχε πολύ έντονο πύρι-πύρι από την πλευρά των ΗΠΑ. Πύρι-πύρι, ναι, πολύ από την πλευρά των ΗΠΑ, πολλά τα δημοσιεύματα και μια αυξανόμενη πολιτική δυσαρέσκεια συνολικά. Όλα αυτά προηγήθηκαν και έφεραν τελικά την απομάκρυση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από τη θέση του πρέσβη, της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Γενικότερα το κλίμα στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε πει τη δήλωσή του, Είχε επιβαρυνθεί σημαντικά, οπότε και αυτός εξέταζε να την απομακρύνει και τελικά επιβεβαιώθηκε όλο αυτό. Συνεχίζονται πάντως αρκετές αποκαλύψεις. Και φυσικά όλο αυτό βαραίνει και στο γεγονός, άμα βάλουμε λίγο κάτω, το ότι έρχονται εκλογές και στη ΣΥΠΑ, λίγο ότι το πολιτικό κόστος το μετράει λίγο παραπάνω. Καταλαβαίνουμε και γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Οπότε έτσι εκτιμήθηκε από την πλευρά του Τραμπ ότι το κόστος της απομάκρυνσης της Γκυλφόιλ θα ήταν μικρότερο από εκείνο της παραμονής στη θέση της. Οπότε να πούμε ότι παράλληλα, παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε η απομάκρυνσή της, έχουμε συνέχεια σε όλο αυτό, γιατί εξετάζεται αρκετά υπόθεση. Την αρνείται βέβαια, τα αρνείται όλα η Γκυλφόιλ. Πολλά έχουν βγει έτσι μπροστά, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Έχει να κάνει με το ότι ζητούσε χρήματα για να αποπληρωθούν κάποιες κάρτες. Βέβαια, ήδη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι της χρωστάνε λεφτά. Δεν ήταν ότι ζήτησε η ίδια λεφτά. Φαίνεται να προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη θέση της για να κερδίσει χρήματα. Αυτό είναι ουσιαστικά το βασικότερο κομμάτι των κατηγοριών. Τώρα από την άλλη, όσον αφορά τα δικά μας, εντάξει, πέρα από το γεγονός ότι βλέπουμε περισσότεροι να έχουν λίγο απομακρυνθεί, γιατί είχαμε και ένα μεγάλο κύμα όταν ήρθε η Γκυλφόιλ στην Ελλάδα, μα θυμάστε, αρκετές δηλώσεις, αρκετή θερμή υποδοχή από ορισμένους, πλέον φαίνεται ότι κρατιέται μια απόσταση και αναμένεται φυσικά να αναλάβει ο George Hall, είναι ο καινούριος.
0: Ο αναπληρωτής.
2: Ναι, ακριβώς. Δεύτερος στην ιεραρχία της αποστόλης, δηλαδή ας πούμε ήταν ούτως ή άλλως από την αρχή ήταν ο Β' μετά την Γκυλφόιλ, οπότε τώρα αναλαμβάνει.
0: Και μάλιστα κάπου είχα διαβάσει ότι ήταν και ο μεταβατικός πρέσβης από Τσούνι σε Γκυλφόιλ.
1: Ξέρει δηλαδή.
2: Οπότε έχει σίγουρα την εμπειρία. Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Τους έχει ζήσει και τους δύο, οπότε εντάξει, έχουμε αυτό το κομμάτι τώρα λοιπόν με την Γκυλφόιλ και γενικότερα άμα κάνετε τη βόλτα σας που την έχετε ήδη κάνει εσείς, αλλά γενικότερα όποιος ρίξει μια ματιά και στον τύπο, σήμερα η Γκυλφόιλ πρωταγωνιστεί αρκετά τα εντός.
0: Καλά, ναι, ναι, μόνο πολύ. Λοιπόν, εγώ τώρα έπεσε στην αντίληψή μου από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Λάρισα και αναμένεται εκεί να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 3 το μεσημέρι. Να δούμε τι θα γίνει και με τους αγρότες εκεί και αν αυτό θα πυροδοτήσει την οργάνωση αγροτικών κινητοποιήσεων έπειτα. Έχεις 30 δευτερόλεπτα, Σταυρούλα.
2: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, radioevros.gr και επίδομα θέρμανσης, γιατί ανακοινώθηκε η αύξησή του και αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr για να μάθετε τι θα πάρετε φέτος. Τη διακοπή κυκλοφορίας που είπαμε και νωρίτερα μπορείτε να τη βρείτε και αυτήν. Έχουμε συνεδρίαση σήμερα Τετάρτη για το Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτικού 7 το απόγευμα, 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη που έχουν ανάγκη επίλυσης. Για το Δημότιο έχουμε αρκετά θέματα. Έχουμε την τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών που ανακοινώθηκε. Βέβαια την είχαμε πει εμείς νωρίτερα. Και έχουμε και τα εγγένεια του τεμένου βαγγέλου που τα αναμένουμε μέσα στο Νοέμβριο, όπως λένε οι δικές μας πληροφορίες. Οπότε όλα αυτά, αλλά όχι μόνο για το Δημότιο και για άλλες πολλές περιοχές, μπορείτε να τα βρείτε όλα στο radioevros.gr. Πρόλαβα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας εδώ στο Radioevros και στην πρωινή περιπολία. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα μέχρι
1: για τη μία. Να είστε καλά και προσοχή στη βροχή.
0: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros. Radio Evros.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 255-40-22-860.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
9: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
10: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
15: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
16: Και τώρα, στον 97,1 Radio Evros, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιο μας. Καλώς σας βρίσκουμε όσους ήδη είστε εδώ από νωρίς συντονισμένοι στο ραδιόφωνο μας. 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Το ράδιο Εύρος είναι παντού. Ράδιο Εύρος, συνέχεια, 24 ώρες το 24ωρο, όλοι συντονισμένοι.

0: επικοινωνούμε. Αυτό είναι ο στόχος, άλλωστε, η αμφίδρομη επικοινωνία. Με κάθε τρόπο, όλοι οι τρόποι διαθέσιμοι, όλοι οι διάβλοι ανοιχτοί, και έτσι και σήμερα. Να θυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας. 2552-029-413. Το κινητό τηλέφωνο που είναι διαθέσιμο για μηνύματα, SMS και μέσω Viber και WhatsApp και Telegram και με όλες τις εφαρμογές, για φωτογραφίες, για βίντεο, στέλνετε μέσω Viber για παράδειγμα ή όπως αλλιώς επιθυμείτε στο 6977-549-975. Αυτός είναι ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου για την επικοινωνία μας, 6977-549-975. Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο εννοείται είναι και εκείνο ανοιχτό και περιμένει την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Τα μηνύματά σας στο info@radioevros.gr. Αλλά και στα social media παντού, θυμίζω, είμαστε δικτυωμένοι κοινωνικά στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, το Radio Evros παντού. Κάντε like, follow τα απαραίτητα αν δεν τα έχετε κάνει ακόμα. Όσοι ξέρετε από αυτά οι σχετικοί, για να είμαστε και εκεί σε επαφή. Και από κοντά τώρα. Η επαφή από κοντά έχει άλλη αξία, άλλη χάρη. Αδριανουπόλεως 170, να θυμίσω το χώρο μας. Στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης, όπου οι εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος, από όπου εκπέμπουμε. Αδριανουπόλεως 170 η διεύθυνση, στη Νέα Ορεστιάδα. Από τη Νέα Ορεστιάδα, από την βορειότερη και ομορφότερη και νεότερη σίγουρα πόλη της χώρας, παντού στον κόσμο. Καλημέρα και στους απανταχού συμπατριώτες μας, Ορεστιαδίτες, Ευρύτες, Στρακιώτες, Αλεξανδρουπολίτες, Αμοθρακίτες, Σουφλιώτες, Διδημοτιχίτες, Τριγωνιώτες, από κάθε χωριό του τόπου, τους ξενιτεμένους φίλους μας, όπου και αν βρίσκεστε κάπου εκτός συνόρων. Χαιρόμαστε όταν λαμβάνουμε το δικό σας μήνυμα, το δικό σας στίγμα ότι είστε εκεί και μας ακούτε. Ελάτε και σήμερα. Να μάθουμε πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, από πού μας ακούτε, πώς μας ακούτε, με τι διάθεση, τι καιρό κάνει εκεί που είστε. Παρακαλώ, εμείς εδώ έχουμε προχερό καιρό στον Εύρο, σε όλη την Ελλάδα, αλλά στον Εύρο τώρα, αφού αυτό μας ενδιαφέρει, και στον Βόρειο Εύρο ειδικότερα, ένα ψηλό βροχό από νωρίς το πρωί συνεχίζεται. Φαίνεται ότι θα ενταθεί λίγο περισσότερο η βροχή, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, για να δούμε μέσα στην ημέρα. Μέχρι το μεσημερό απόγευμα θα κυλήσει έτσι, μετά λίγο θα έχουμε μια βελτίωση του καιρού, αλλά η θερμοκρασία πιο χαμηλή πια, πέφτει όλο και περισσότερο. Στα μέσα του Οκτώβρη φτάσαμε. Τι θέλουμε άλλο, 14 του Οκτώβρη σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2026 παρακαλώ. Και να είμαστε εδώ και αυτή την ημέρα με ένα τρίωρο από το πρωινό μεσημεριανό μας, θα το περνάμε παρέα. Με τη Λούλα να μας στέλνει την πρώτη καλημέρα της ημέρας, το λουλάκι, η λουλίτσα, η λουλούδα μας από το μικρό δέριο. Καλημέρα με χαμογελάκια πάντα. Κάτσε, σήμερα έχουμε και ένα συννεφάκι με βροχούλα. Και εκεί βρέχει το μικρό δέριο, Λούλα, αλίμονο. Είστε και πιο ορεινά εκεί, φαντάζομαι. Θα έχει πέσει και η θερμοκρασία λίγο περισσότερο. Στο πανετόλιο του Αγρινίου μας στέλνει η Δέσποινα την καλημέρα της από εκεί. Με 14 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 14 μέρες του Οκτώβρη. Γεια σου, Δεσποινάκη. Τι καιρό κάνεις στο Αγρίνιο. Έχουμε και φωνητικό μήνυμα. Φωνητικό όταν λέμε, το λέμε και... Να τι φωνή.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Χαγιάτε Εστιατόριο, από Ορεστιάδα φυσικά και μόνο. Προχερή ημέρα σήμερα, αλλάζει η εποχή, δεν πτωούμαστε όμως, χαμογελάμε και συνεχίζουμε ωρεξάτη και αισιόδοξη. Καλή σας μέρα.
0: Αχ ρε φωνή, πού να πτωηθούμε εμείς, δεν έχουμε εμείς το Χαγιάτε στη ζωή μας, να μας φτιάχνει την ημέρα, τι άλλο θέλουμε. Με τέτοιο χαμόγελο, με τέτοια θετική διάθεση, με τέτοια καλή ενέργεια, με τέτοιες ευχές πρωινιάτικα για ακόμα καλύτερη ορεξάτη μέρα. Από το Χαγιάτη μας έρχεται λοιπόν το μηνυματάκι αυτό, από τη φόνη μας. Καλημέρα φόνη, καλημέρα στα κορίτσια μας, καλημέρα στο Χαγιάτη, καλά μαγειρέματα. Θα φάμε καλά και σήμερα, σίγουρο. Έτσι, από αυτή την έγνοια τουλάχιστον, από αυτή τη σκοτούρα, έχουμε ξενιάσει χρόνια τώρα με το Χαγιάτη στη ζωή μας. Το τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτη. Τι άλλο. 2552-02-25-25. Και είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο, τόσο οικονομικό, τόσο γρήγορο, τόσο ξεκούραστο. Ένα τηλεφώνημα να έχει σπιτικό μαγειρευτό φαγάκι. Σπιτικό, από την κουζίνα σου, από την κουζίνα του σπιτιού μας, από την κουζίνα της πόλης, από το Χαγιάτη. Τίποτα ετοιματζίδικο και του εστιατορίου και αυτά τα γνωστά. Εδώ μιλάμε για Χαγιάτη, άρα σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Το ξέρει όλη η πόλη, από εκεί τρέφεται, άλλωστε διατρέφεται χρόνια τώρα. Και μεγάλη ευλογία είναι αυτό να το έχεις στο Χαγιάτη στη ζωή σου. Στην

Δινουπόλες 179 είναι ο χώρος του. Στο 2552022525 για να έρθει στο χώρο μας. Θα δούμε αργότερα βεβαίως και τι καλούδια μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί. Θα δούμε το μενού της ημέρας. Αυτά που θα μας φέρουν τα αγόρια μας αργότερα με τις διανομές που θα ξεκινήσουν. Παντός καιρού, δεν φοβόμαστε τίποτα, εννοείται. Καλά μαγειρέματα, Χαγιάτη, με το καλό. Όλα να πάνε με το καλό. Η καλύτερη είναι εδώ, καθημερινά. Τα κουφώματα καραφιλίδης. Ούτε βροχή, ούτε αέρας, ούτε κρύο, ούτε... Τίποτα από έξω δεν περνάει μέσα, τίποτα από μέσα δεν φεύγει έξω, καμιά απώλεια θερμότητας. Έτσι εξοικονομούμε και χρήμα και ενέργεια και οικολογικότερος ο τρόπος της ζωής μας και οικονομικότερος. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, το χώρο μας, την επαγγελματική μας στέγη με κουφώματα καραφιλίδης. Ο καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Ξέρει πολλά από το 1977. Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και φέρνει όλες τις τελευταίες τεχνολογίες εξελίξεις στον χώρο των κουφωμάτων στην περιοχή. Όπως τα Artevo για παράδειγμα, έτσι λέγονται. Artevo με κορυφαία θερμοϊχομονωτική ιδιότητα. Το νέο σύστημα κουφωμάτων είναι αυτό. Υψηλής αισθητικής βέβαια. Διαθέσιμα και σε 9 χρωματισμούς για να ταιριάζουν στα γούστα μας. Καραφιλίδης είναι, είπαμε. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Εθνομαρτύρων 143 ο χώρος του. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. 2552022106 για να βρούμε λύσεις στις δικές μας ανάγκες. Από τον Καραφιλίδη, τα κουφώματα Καραφιλίδης. Πάμε και κατάστημα κεραμιτσής. Να μην πάμε. Για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ, να είναι εκεί, για τα συμπληρώματα διατροφής, για τον ρουχισμό τον αθλητικό, για skateboard, rollers, πατίνια, για τους μικρούς μας φίλους, για ποδήλατα κάθε ηλικία, για κάθε ηλικία, για κάθε γούστο, για κάθε πορτοφόλι. Κατάστημα κεραμιτσής στη Νέα Ορεστιάδα και συνεργείο ποδηλάτων βεβαίως εντός του χώρου του καταστήματος εκεί στην Κωνσταντινούπολη 198. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά. Για αγορές από απόσταση από το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Για τα σπορ που αγαπάμε, στον κεραμιτσί θα πάμε. Πού αλλού. Για να πάνε και έρχονται τα προϊόντα μας, τα εμπορεύματά μας, αν πρόκειται να μετακομίσουμε, να έρθουμε στην περιοχή. Όσοι μας ακούτε από μακριά και έχετε σκοπό να επισκεφτείτε τον τόπο, να επιστρέψετε ίσως στη γενέτειρά σας, τον τόπο κατοικίας των γονιών σας. Αν πρόκειται να φύγετε για κάποιο λόγο, για λίγο όμως, και να ξανάρθετε για μια μετακόμιση για ένα μικρό διάστημα, καλά και για μεγαλύτερο. Εδώ που τα λέμε, εντάξει. Ο Δημοτίκαλης πάντως έχει τις λύσεις για όλα αυτά. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Μεταφορές και μετακομίσεις. Ένας έχει τις λύσεις. Ο Δημοτίκαλης. Ο αξιόπιστος συνεργάτης για τους επαγγελματίες. Η σιγουριά μας για το νοικοκυριό μας, αν πρόκειται να το μεταφέρουμε κάπου. Δημοτίκαλης από το 1976, εδώ και μισόν αιώνα, οπότε καταλαβαίνετε, μεγάλη ιστορία, μεγάλο όνομα. Δημοτίκαλης παντού, πάει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Δημοτίκαλης.com και στο διαδίκτυο. Η μεταφορική εταιρεία από τη Νέα Ορεστιάδα για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη μεταφορά ή στη μετακόμιση, καλέστε στο 2552022420 στο Δημοτίκαλη. Και για τα εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας και κρεοπαρασκευάσματα. Έχουμε την πρόταση, έχουμε τον προορισμό μας, έχουμε τον Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης, στη Νέα Ορεστιάδα. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, για λουκάνικα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη λουκάνικα, παραδοσιακά, χωριάτικα, καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, όπως τα θέλετε με δικά σας υλικά, εκεί θα τα βρούμε, στον Κώστα Αποστολίδη και αυτά. Και θρακιώτικο καβουρμά από βόλιο κρέας, παραδοσιακό και κιμά και σουβλάκια και μπριζόλες και τηγανιές και μπιφτέκια και όλα εκεί. Όλα και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα και αυτό πολύ εξυπηρετεί, το θυμίζω, 2552025432 για τις διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Διαγωνίως και απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο πρώτο λύκειο στην πόλη, απέναντι από το πρώην Πικό για τους παλαιότερους που ξέρουν. 2552025432 και η παραγγελία μας έφτασε στο χώρο μας από τον Κώστα Αποστολίδη. Πάμε και τη Δημότικο, πάμε και Νέα Ορεστιάδα. Πάμε Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, να πάμε
στην Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία στη Νέα Ορεστιάδα η έδρα τους. Στην Ορεστιάδος 86, στο Διδημότυχο το νέο κατάστημα τους τελευταίους μήνες, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλες και όλους, κάθε στιγμή της ημέρας, κάθε δύσκολη περίοδο της ζωής μας είναι πάντα δίπλα μας. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης με υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις παντού, για άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία, άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο, η μετακίνηση από το Δοβρίδι είναι δυνατή. Μας δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθούμε οπουδήποτε δικαιούμαστε να πάμε και δεν έχουμε αλλιώς ούτε μέσον ούτε πρόσβαση. Να, ο Δοβρίδις και σε αυτό είναι μπροστά, ήρθε να καλύψει αυτό το κενό στην περιοχή. Αλλά και η μελέτη ύπνου, τώρα τι να λέμε, είναι εδώ για να μας αλλάξει τη ζωή. Η μελέτη ύπνου, με ένα τηλεφώνημα κλείνουμε ραντεβού και γίνεται κατοίκον στο σπίτι μας, στο χώρο μας, στο κρεβάτι μας. Μελετάμε τον ύπνο μας, εντοπίζουμε τα θέματα μας και το ιδανικό, το ωφέλιμο είναι ότι προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία και αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Με καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτίωση στη συγκέντρωση, απαλλαγή από το ροχαλιτό και από τις παύσεις στην αναπνοή και από τους πρωινούς πονοκεφάλους και από την υπερβολική κόπωση μες τη μέρα. Με τη μελέτη ύπνου τα πετυχαίνουμε όλα αυτά. 2552-024-027 στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Παραμένουμε τη Δημότυχο και Ορεστιάδα με το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής να καλύπτει ανάγκες ομορφιάς και υγείας των χεριών και των ποδιών μας σε όλο το Βόρειο Εύρο. Μιλάμε βεβαίως για το κορυφαίο, το top charm, το λέει και το όνομά του. Top charm. Χέρια, πόδια, όχι στην αυλή, εκεί, στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153. Η ομορφιά, η αισθητική φροντίδα, αλλά και η υγεία πάνω απ' όλα, η ανακούφιση φροντίδα, η περιποίηση, η προστασία είναι top charm και για τα χέρια και για τα πόδια μας. Το 2552-025-331 τα ραντεβού μας. 9 με 9 ανοιχτά όλη μέρα, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε θα βρεθεί χρόνος και για μας να φροντίσουμε τα χέρια μας και τα πόδια μας. Με το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο να μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, το top charm και στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Και πάμε και στο ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη, να ράξουμε τώρα λίγο, να καταλήξουμε εκεί, να απολαύσουμε παραδοσιακή φιλοξενία. Μιλάμε για το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη. Από το 1923 είναι η παράδοση στη φιλοξενία. Το ξενοδοχείο που ιδρύθηκε μεν το 1923 στη Νέα Ορεστιάδα, στην πραγματικότητα όμως μεταφέρθηκε μετά τη συνθήκη της Λοζάνης από την παλιά Ορεστιάδα του Κάρακα της Αδριανούπολης, εκεί όπου ανθούσε στις αρχές του 20ου αιώνα και κουβάλισε μαζί του ιστορία και παράδοση στον χώρο της φιλοξενίας και ξαναστήθηκε από το μηδέν μαζί με τους πρώτους κατοίκους στην πόλη. Το ξενοδοχείο Βιέννη συνεχίζει 103 χρόνια μετά να παραμένει κορυφαίο, ακμαίο και να πάει μπροστά, να προχωράει πάντα με τη νέα γενιά. Εκεί στο ξενοδοχείο Βιέννη να κάνει τη διαφορά. hotelpavlavienni.gr διαδικτυακά. Ορέστο 50 στη Νέα Ορεστιάδα. Η διαμονή και με το μήνα παρακαλώ. Για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και ειδικές τιμές για γκρουπ, για συνεργεία εταιριών. Στο ξενοδοχείο Βιέννη όλα αυτά. Και ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Πολύ χρήσιμο αυτό να το γνωρίζουμε. Έτσι για την πλήρη ασφάλεια των φιλοξενούμενων, των πελατών. Χωρίς κωδικούς, χωρίς κλειδωμένες πόρτες. Πάντα ο άνθρωπός μας, ο δικός μας άνθρωπος είναι εκεί στη ρεσεψιόν για να μας εξυπηρετήσει ανά πάσα στιγμή. Όχι όπως αλλού και αλλού. Έτσι όπως έχουν συνηθίσει πια τελευταία με κωδικούς και κλειδωμένες πόρτες. Όχι. Το ξενοδοχείο Βιέννη με τις πόρτες του ανοιχτές, με τους ανθρώπους του πάντα διαθέσιμους για την καλύτερη δυνατή φιλοξενία. Γι' αυτό μιλάμε για παράδοση στη φιλοξενία. Από το 1923 στο ξενοδοχείο Βιέννη, που αλλού. Hop, τι έγινε? Αυτό έγινε, ότι ήρθε και το πρώτο τραγούδι ελληνικό μετά από τις μουσικές που ακούγαμε στρωμένες χαλάκι πίσω για τους προλόγους και για να μας δίνουν ενέργεια. Πάμε σε Βλάση Πονάτσο. Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε και ειδικά σε αυτό το τραγούδι, πολύ χαρακτηριστικό της φωνής και της ερμηνείας του. Ο Βλάσης Μπονάτσος που σαν σήμερα πέθανε το 2004, στα 53 του μόλις, ο Έλληνας showman, τραγουδιστής, ηθοποιός, καλλιτέχνης την ευρύτερη έννοια. 22 χρόνια πέρασαν. 22 χρόνια από το θάνατο του Βλάση Μπονάτσου. Θα το συνειδητοποιώ. Το 2004 ήταν. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά 22χρονα που δεν τον ξέρουν, δεν τον έχουν ζήσει, κάποιοι δεν τον έχουν ακούσει καν. Κι όμως, ναι. 22 χρόνια. Μάλιστα, σαν χτες.

0: Είναι Τετάρτη, είναι η 14η του 10ου του 2026, η ημέρα που ζούμε σήμερα, 28η-27η ημέρα του έτους, η σημερινή που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε, στις 7.30 ακριβώς, 7 και 31 όχι, ακριβέστερα, 7 και 31 πρώτα λεπτά, και 7 παρα 10 το απόγευμα θα έχουμε τη δύση του ήλιου, που σιγά μην τον δούμε κιόλας σήμερα, θα μας κάνει την τιμή. Έτσι μου ντόσταν ο καιρός, είναι φιασμένος, βροχερός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται η μνήμη των μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, Κελσίου και Προτασίου και Πέτρου του Αυσελάμου. Ποιος γιορτάζει? Σημείωσε το να το ξέρεις, να το πεις χρόνια πολλά αν γνωρίζεις κάποιον Γερβάσιο εκεί έξω, να του κάνεις την έκπληξη ότι ξέρεις πότε είναι το η μέρα που γιορτάζει το όνομά του. Σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος, παρακαλώ, και δεν γνωρίζω κανέναν, πρώτη φορά ακούω και το όνομα, ομολογώ. Χρόνια πολλά Γερβάσιε, να το χαίρεις αυτό το πρωτότυπο όνομά σου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων επίσης η σημερινή, της τυποποίησης κατά άλλους, Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης ή προτύπων. Κάθε χρόνο, 14η Οκτωβρίου, με τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής, του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης να γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα προτύπων προς τιμήν των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των διεθνών προτύπων, που τα διεθνή πρότυπα προσφέρουν καθολικώς αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις με στόχο την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, στις μεταφορές, στα ατυχήματα, στις βιομηχανίες, στις καταστροφές και στις επιδημίες. Αυτά λέει η Παγκόσμια ημέρα προτύπων η σημερινή, και από την άλλη κατά τόπους, εκτός από την παγκόσμια αυτή η ημέρα, πάμε σε εθνικές εορτές. Τη Λευκορωσία να γιορτάσουμε την ημέρα της μητέρας μαζί με τους Λευκορώσους. Στη Γερμανία οι γιαγιάδες γιορτάζουν, η μέρα των γιαγιάδων εκεί. Στην Πολωνία είναι η μέρα της εθνικής παιδείας. Στην Ουκρανία η μέρα του υπερασπιστή, έτσι ευρύτερα, γενικότερα. Και στην Τανζανία να πεταχτούμε μια βολτίτσα. Νοερός με τη φαντασία μας, να πάμε να γιορτάσουμε την ημέρα του Τζούλιους Νιερέρε. Νιερέρε, Νιερέρε, σωστά, σωστά, έτσι λέγεται. Ο Τζούλιους Νιερέρε, που ήταν η ηγετική μορφή του αντιαπικιακού αγώνα στην Αφρική, ιδρυτής του κράτους της Τανζανίας και μέλος της πρωτοβουλίας των 6 που είχε εμπνευστεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, παρακαλώ. Να πώς συνδεόμαστε και με την Τανζανία κάπως, με κάποιον τρόπο. Στη Ρωσία να πεταχτούμε πιο κοντά, να πάμε να γιορτάσουμε μαζί με τους αγρότες την ημέρα τους, την ημέρα του αγρότη. Οι καλλιτέχνες γιορτάζουν στην Ουκρανία και στη Λευκορωσία, ημέρα των καλλιτεχνών. Και τέλος, ένα επιδόρπιο να το πάρουμε στις ΗΠΑ, αφού σήμερα είναι η εθνική του ημέρα. Εθνική ημέρα επιδορπίου, λέει, άκου τώρα. Φτάσαμε 10.30, άκου τώρα πώς πέρασε το πρώτο ημίωρο κιόλας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνέχισε να ακούς. Μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε ζωντανά με το ευρωσκόπιό μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρο.
1: Ράδιο Εύρο.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
13: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
14: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
16: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432. Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
18: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
19: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
20: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
21: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Ναι, ναι, προχωράμε στο ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Και ο καιρός τώρα έχει δημιουργήσει και κάποια ζητήματα. Βλέπω ότι εκδίδονται ανακοινώσεις και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Σαμοθράκη. Έχουμε αλλαγές στα δρομολόγια του φεριμπότου, του επιβατικού πλοίου Αδαμάντιος Κοραής. Έχουμε όμως και διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω των θυελωδών ανέμων. Να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί μόλις λάβαμε τώρα την ανακοίνωση από την Fast Ferries ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και ισχύως απαγορευτικού απόπλου στις περιοχές πλοών του πλοίου Αδαμάντιος Κοραής για σήμερα Τετάρτη, το σημερινό του δρομολόγιο από Αλεξανδρούπολη προς Σαμοθράκη, που ήταν να γίνει στις 3 το μεσημέρι και να έφτανε στη Σαμοθράκη 5 παρατέταρτο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ιδιαίτερες συγκοινωνιακές ανάγκες της αυριανής μέρας, μεταφέρεται και θα εκτελεστεί αύριο Πέμπτη με ώρα αναχώρησης από Αλεξανδρούπολη στις 5 το ξημέρωμα και άφηξη Σαμοθράκη 7 παρατέταρτο. Εν συνεχεία το πλοίο θα εκτελέσει το εγκεκριμένο του πρόγραμμα δρομολογίων. Για σήμερα λοιπόν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, οπότε δεν θα γίνει το δρομολόγιο των 3 από Αλεξανδρούπολη για Σαμοθράκη, και κάποια εμπορεύματα που είναι να μετακινηθούν στο νησί και κάποιες άλλες ανάγκες του νησιού θα καλυφθούν αύριο το ξημέρωμα. 5 το πρωί θα γίνει η αναχώρηση. Έκτακτο δρομολόγιο με άφηξη στη Σαμοθράκη 7 παρατέταρτο. Και κάποιοι επιβάτες που θα ξεμείνουν δηλαδή στη στεριά στην Αλεξανδρούπολη, στην απέναντι όχθη, θα πρέπει να μετακινηθούν νωρίς το ξημέρωμα τελικά αύριο με το έκτακτο αυτό δρομολόγιο. Ενημέρωση πριν από λίγο από την Fast Ferries. Όσον αφορά τώρα στα φορτηγά που κινούνται στην Εγνατία Οδό και κυρίως ειδικότερα στο ύψος των μεταξύ Ροδόπης Ξάνθης, εκεί στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο Κομωτινής μέχρι τον κόμβο Βαφέικων Ξάνθης, πολύ πιο συγκεκριμένα, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, από σήμερα και ώρα 1:45 το ξημέρωμα εννοεί. Με αποφάσεις των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομωτινής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης, λέει η απόφαση της απαγόρευσης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομωτινής, Πορτολάγους, Ξάνθης. Θα γίνεται παράκαμψη από εκεί λοιπόν. Θα κατευθύνονται τα μεγάλα φορτηγά, οι νταλίκες, τα άνω των 3,5 τόνων οχήματα που κινούνται στην Εγνατία Οδό. Θα οδηγούνται προς το παλιό εθνικό δίκτυο. Στο εθνικό δίκτυο, μάλλον όπως λέγεται, όχι παλιό, αυτό που δεν είναι Εγνατία Οδός πάντως. Κομωτινής, Πορτολάγους, Ξάνθης. Για να αποφευθούν ατυχήματα λόγω των ισχυρών ανέμων. Και καλούνται όλοι οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιφέρειάς μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Και όσοι μας ακούτε στο τιμόνι αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, και οδεύετε προς κάποια κατεύθυνση, είτε από Εύρο προς Καβάλα Θεσσαλονίκη ή αντίστροφα, ερχόμενοι προς την περιοχή μας, προσοχή. Νέων ισχυροί άνεμοι, ισχύουν και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έκτακτες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών και τα μάτια σας 14 να φτάσετε με το καλό στον προορισμό σας. Καλή συνέχεια στο δρόμο, στο ταξίδι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και ένα ταξιδάκι στον χρόνο τώρα. Να το κάνουμε και αυτό. Όπως κάνουμε καθημερινά, με οδηγό την εκάστοτε ημερομηνία. Τη 14η Οκτωβρίου θα πάρουμε στο τιμόνι σήμερα για να κάνουμε στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από το 1862. Από μεσήμερο ήταν όταν ο Αθηναϊκός λαός συγκεντρώθηκε στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα, ακούγονται και τα εξής. Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα και ας ήπει έκαστος εξημών. Ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις. Αυτά είπε απευθυνόμενος στο πλήθος ο Δημήτριος Βούλγαρης, πανηγυρίζοντας την έξωση του Όθωνα μαζί με το λαό της Αθήνας, σαν σήμερα το απομεσήμερο του 1862. Ένα χρόνο μετά, 1863, σαν σήμερα ο Σουηδός χημικός ο Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης και από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. 1914. Ένα ελληνικό στρατιωτικό τμήμα, κατ' εντολή της ΑΝΤΑΤ, εισέρχεται στη Βόρειο Ήπειρο για να επιβάλλει την τάξη, καθώς στην Αλβανία επικρατούσε χάος. 1944 και σαν σήμερα ο Γερμανός αρχιστράτηγος ο Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στην Βόρειο Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Αδόλφο Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. Επέλεξε την αυτοκτονία γιατί δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα τον περίμενε μετά τη δίκη και αν θα το άντεχε. 1962 και ξεσπάει η πυραυλική κρίση στην Κούβα όταν αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος φωτογραφίζει σοβιετικά πυρηνικά όπλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικρατεί πανικός για επικείμενο πυρηνικό πόλεμο. Σαν σήμερα το 62, πυραυλική κρίση. 1964 και το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται σαν σήμερα στον Αμερικανό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Στα δικά μας επιστρέφουμε στη χώρα. Στο 1963 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παραιτείται από πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας σαν σήμερα μετά την ήττα του στις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου. Μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό τοπίο της χώρας σαν σήμερα το 1993 με την παραίτηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 1994 και απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης στους Γιασέρ Αραφάτ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες για τη συμφωνία του Όσλο σχετικά με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ερχόμαστε στα πιο κοντινά μας χρόνια, αλλάζουμε αιώνα. Περνάμε στο 2001, όταν σήμερα λήγει το έκτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με την επανεκλογή του Κώστα Σιμίτη ως Προέδρου του κόμματος. Ζητάει καθαρή και δυνατή εντολή ο Κώστας Σιμίτης και λαμβάνει τελικά το 71,11% των ψήφων των συντρόφων του. 2001 παραμένουμε στην ίδια χρονιά, την ίδια μέρα, σαν σήμερα οι Ταλιμπάν ανακοινώνουν ότι είναι έτοιμοι να παραδώσουν τον Οσάμα Μπιλάντεν σε μια τρίτη χώρα, εάν και εφόσον σταματήσουν οι Αμερικανοί τους βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν. Και τέλος, πριν 16 χρόνια ήταν όταν σαν σήμερα το 2010 απεγκλωβίστηκε και ο τελευταίος μεταλλορύχος στη Χιλή, Σόι και Αυλαβής και οι 33 Χιλιανοί, που για 69 ημέρες παρέμεναν στα έγκατα της γης σε βάθος 622 μέτρων και η ανθρωπότητα παρακολουθούσε από τους τηλεοπτικούς δέκτες καθημερινά την αγωνία των οικογενειών τους έξω από το ορυχείο, κάθε φορά ειδικά που ένας σωζόταν και εξερχόταν στο φως, οι πανηγυρισμοί, ίσως να θυμάστε κάποιοι τότε πως καλυπτόταν τηλεοπτικά το γεγονός. 69 μέρες αγωνία στα έγκατα της γης. Στις γεννήσεις που ξεχωρίζουμε τη σημερινή ημερομηνία, ο Ρότζερ Μουρ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1927, ο Άγγλος ηθοποιός, ο δικός μας, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο συντοπίτης μας. Από το σπήλαιο Ορεστιάδας, έχει τα γενέθλιά του σήμερα, γεννήθηκε το 1970. Τα 56 του κλείνει, γερός να είναι. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, χρόνια πολλά. Στους θανάτους ξεχωρίζουμε αυτόν της Ελένης Βλάχου, της σπουδαίας Ελληνίδας δημοσιογράφου, πέθανε σήμερα το 1995 και αναφερθήκαμε ήδη στο Βλάση Μπονάτσο. Με το ξεκίνημα της εκπομπής ακούσαμε άλλωστε τον γαρίφαλό του. Και τώρα θα ακούσουμε και αυτό, με την Αλέξια τραγουδά. Σαν σήμερα πέθανε το 2004 ο Έλληνας τραγουδιστής και ηθοποιός και showman και τηλεοπτικός παρουσιαστής και πολλά. Ο Βλάσης Μπονάτσος στα 53 του. Να το σε εδώ με την Αλέξια.

0: Ώρα να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε καθημερινά, για να πάρουμε μια ιδέα από τη σημερινή τοπική δημοσιογραφία, όπως αυτή παρουσιάζεται στον έντυπο τοπικό τύπο και στα πρωτοσέλιδα με τους κυριότερους τίτλους τους. Θυμίζω ότι στο radioevros.gr διαβάζουμε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν, έγκαιρα, στο χρόνο τους, στην ώρα τους, 24 ώρες το 24ωρο και ασφαλώς έγκαιρα με τη σφραγίδα του Radio Evros. Και ακούτε Radio Evros, τουλάχιστον στο εξάωρο πρωινό μεσημεριανό μας πρόγραμμα, ζωντανά, για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει. Να, όπως τώρα, καλή ώρα. 10 με 1 το ευρωσκόπιό μας. Ζωντανά, μόνο εδώ, μόνο στο Radio Evros. Πολύ ωραία πρωινή, πρωινομεσημεριανή ενημερωτική ζώνη με εκπομπές, τοπικές παραγωγές με όλα τα νέα του τόπου. Πάμε να δούμε τα νέα του τόπου όπως παρουσιάζονται λοιπόν σε εφημερίδες μας σήμερα, όπως κυκλοφορούν. Ο παρατηρητής της Θράκης από τον Ομό Ροδόπης μας έρχεται, και ο Χρόνος επίσης, οι δύο καθημερινές εφημερίδες με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη και τις βλέπουμε καθημερινά. Τις εφημερίδες εννοώ, με τα θέματα τους. Πάμε στον παρατηρητή της Θράκης. Η ακρίβεια πιέζει την τιμή του ψωμιού. Κύριο θέμα της ημέρας, οι ασφικτικές πιέσεις στους αρτοποιούς από το αυξημένο ενεργειακό, μισθολογικό και λειτουργικό κόστος. Όταν δεν αντέχεις πια τα κόστη, ο μόνος τρόπος είναι αυτός, λέει ο κύριος Θαλθανάσης, αρτοποιός στη Ροδόπη. Ποιος είναι όμως ο αυτός? Τα περιγράφει μέσα στα εσωτερικά του ρεπορτάζ, στις σελίδες του παρατηρητή της Θράκης. Παραμένουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Βλέπω σε περίοπτη θέση και πάνω και από το λογότυπο. Και όλα είναι καταχώρηση προωθητική του βιβλίου, του νέου βιβλίου της Χρυσούλας Ιωαννίδου για το Ορμένιο. Το έχω στα χέρια μου. Είναι εξαιρετική έκδοση. Θα κάνουμε την συνέντευξή μας με την συγγραφέα προσεχώς, όσον ούπο. Η Χρυσούλα Ιωαννίδου από το Ορμένιο έγραψε ένα ακόμα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παρατηρητής, παρατηρητήσbooks.gr. Μπορείτε να το βρείτε και εκεί για να το παραγγείλετε αν θέλετε, αλλά είναι και στα βιβλιοπωλεία. Με μαρτυρίες προσφυγιάς, κατοχής, εμφυλίου και ξενιτιάς. Ορμένιο 1925-2025, στα χώματα της μνήμης, ο τίτλος του βιβλίου της Χρυσούλας Ιωαννίδου. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Πάμε στα άλλα θέματα του παρατηρητή της Θράκης. Ο κύριος Πιερακάκης, βλέπω στο πρώτο σέλιδο, ο Κυριάκος Πιερακάκης, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσε χτες, απευθείας επιδότηση στην Αντλία για μείωση της τιμής και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, λέει. Από τον Μέρα 25 να ακυρωθούν τα σχέδια για εξορίξεις χρυσού στις ΣΑΠΕΣ. Η δήλωση από το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Φταίει τεχνητή νοημοσύνη, με ερωτηματικό στον τίτλο ενός άρθρου του Δημήτρη Μακροδημόπουλου στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η απόφαση Boomerang κατά μέλους του Πανσεραϊκού για προκλητική συμπεριφορά στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Στην Καβάλα εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα διακίνησης ναρκωτικών. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο από την ελληνική αστυνομία με την εξάρθρωση, με τα ευρήματα μάλλον, πολύ χαρακτηριστικό, όπως δρούσε η ομάδα διακίνησης ναρκωτικών. Η Αλεξάνδρα Ξαγοράρη, η κυρία στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης, είναι κομωτινέα που αποφύτησε πρώτη από τη νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και τιμήθηκε με το βραβείο Αριστείας του Ιδρύματος ΚΙ, του ΙΚΙ. Τι είναι αυτό, Ινστιτούτο είναι, δεν ξέρω, μόνο τα αρχικά βλέπω. Μιλάει λοιπόν στην εφημερίδα και λέει πως οι κόποι κάποια στιγμή αποδίδουν και αυτό είναι κίνητρο για να συνεχίζουμε. Και μπράβο στην κυρία Ξαγοράρη. Η ιστορία των συναγωγών της Ελλάδας ζωντανεύει στην Κομωτινή μέσα από το έργο του Ηλία Μεσίνα. Άλλο θέμα, ο Ιλχάν Αχμέτ, ο βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής από τη Ροδόπη, να παραμένουν στην εργασία τους οι ωφελούμενοι του προγράμματος 55-67 της ΔΥΠΑ μέχρι τη συνταξιοδότηση, προτείνει ο βουλευτής. Και ο απόϊχος των αποδυτηρίων, όσα ακούσαμε, είδαμε και προέκυψαν το αγωνιστικό Σάββατο Κύριακο που μας πέρασε, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες στα αθλητικά από τον παρατηρητή της Θράκης. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, μας έρχεται επίσης από την Κομωτινή, από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης. Με την τριπλή δραστηριότητα στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες βρίσκεται η περιφέρεια Αντολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνεται στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Είναι η επίσκεψη που ξεκίνησε από χτες με, να θυμίσουμε, τον Περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες, περίπου 20 δημάρχους περιφέρειάς μας, διάφορα άλλα στελέχη, συνεργάτες της περιφέρειας, είναι όλοι εκεί, στις Βρυξέλλες. Με τριπλή δραστηριότητα στην καρδιά της Ευρώπης, όπως αναφέρει και η εφημερίδα Ο Χρόνος. Θα το δούμε το θέμα στη συνέχεια. Έχουμε και δήλωση του κυρίου Τοψίδη στην κάμερά μας. Στην κάμερα του Radio Evros, βεβαίως, γιατί το Radio Evros δεν είναι μόνο ραδιόφωνο, το ξέρετε αυτό. Είναι ένα ολοκληρωμένο μέσο μαζικής ενημέρωσης με εικόνα και ήχο και κείμενο. Radioevros.gr για όλα αυτά. και κανάλι στο YouTube και ραδιοφωνικά. Α, όπως τώρα καλή ώρα μας ακούτε. Πάμε όμως να δούμε τι λέει η εφημερίδα Ο Χρόνος για αυτό το ταξίδι και θα ακούσουμε μετά τον κύριο Τοψίδη, τι δήλωσε σε εμάς. Στις Βρυξέλλες, λέει, η περιφέρεια Ατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενισχύει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα και διεκδικεί ρόλο στις αποφάσεις της επόμενης ημέρας. Με συγχωρείτε. Η περιφέρεια Ατολικής Μακεδονίας και Θράκης επενδύει στην εξωστρέφεια με πυρήνα το ανακαινισμένο γραφείο Βρυξελών και αναδεικνύει το δημογραφικό ως κορυφαία πρόκληση των ακριτικών περιφερειών. Το στίχημα της ευρωπαϊκής παρουσίας και της έγκαιρης διεκδίκησης πόρων. Τώρα μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η δυνατότητα στους δημάρχους να κάνουν συναντήσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί, ραντεβού με διάφορους, θα τα δούμε στη συνέχεια, για να μπορέσουν να βρουν χρηματοδοτικά εργαλεία, να καλύψουν κάποιες ανάγκες κατά τόπου στους δήμους τους. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα που δίνεται σε αυτές τις επαφές στις Βρυξέλλες αυτών των ημερών για τους δημάρχους. Γι' αυτό και είναι εκεί, παρόντες, μαζί, στην αποστολή. Παραμένουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Η Κομωτινή Αλεξάνδρα Ξαγοράρη είναι και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, όπως την είδαμε και στον παρατηρητή της Θράκης, που βραβεύτηκε. Να, είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, λοιπόν, το ΙΚΙ, που έβλεπα τα αρχικά και δεν ήξερα τι σημαίνουν. Ναι, το γράφει στην εφημερίδα Ο Χρόνος ολόκληρο. Είναι από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που βραβεύτηκε η Αριστούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και κάνει και δηλώσεις και στην εφημερίδα Ο Χρόνος η Αλεξάνδρα Ξαγοράρη. Η καινοτομία ταξιδεύει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 4 νέα Innovation Labs. Στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης με 7 μη νόμιμους μετανάστες από το αστυνομικό δελτίο, τα συνηθισμένα των περιστατικών της ελληνικής αστυνομίας που τα αντιμετωπίζουν καθημερινά με τη διακίνηση. Πανεπιστημιακή Συμμαχία Emergy, στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Διαλόγου το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης, η Βρετανική Αρχή και τα στελέχη του Δημοκρατίου βρέθηκαν στην Νορβηγία, όπου συμμετείχαν στη συνάντηση των 9 πανεπιστημίων της Συμμαχίας με έμφαση στη στρατηγική ανάπτυξη, στα κοινά προγράμματα σπουδών και στη διεθνοποίηση. Είδαμε χτες αναλυτικότατα, μάλιστα, και την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Γραμματεία Τύπου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για αυτές τις επαφές και αυτή την εξέλιξη. Για τον καρκίνο του μαστού, που όπως θυμίζω μας έλεγε χτες η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Ομού Εύρου, συνεχίζει ο κυρία Παλαιολόγου, γίνονται διάφορες δράσεις παντού, καθότι ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και στην ευαισθητοποίηση όλων μας κατά του καρκίνου του μαστού. Ξεκινάει λοιπόν ξανά και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, και αυτό είναι μια πολύ θετική επίσης εξέλιξη, σημαντικό πρόγραμμα πρόληψης για τις κυρίες. Επίδομα θέρμανσης αύξηση κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Για το catchball, φιλικό τουρνουά πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού είχαμε. Πολύ ωραίο και αυτό. Γυναίκες, γυναικείο άθλημα, ασχολούνται με το catchball. Οργανώνουν και τουρνουά φιλικό για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και το ομόφωνο όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, το βλέπουμε παντού, το βλέπουμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, για την εξόρυξη χρυσού. Αρνητική θέση απέναντι στην εξόρυξη χρυσού εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκμίσθωση έκτασης 18,3 τετραγωνικών χιλιόμετρων στις Σάπες. Τέλος, ανοίγουν ως μουσεία δύο ελληνοορθόδοξοι ναοί σε Τουρκία και Συρία μετά από εργασίες αποκατάστασης. Να το ξαναδιαβάσω, να το εμπεδώσουμε, να το καταλάβετε κάποιες εκεί έξω. Ανοίγουν ως μουσεία δύο ελληνοορθόδοξοι ναοί σε Τουρκία και Συρία μετά από εργασίες αποκατάστασης. Βλέπετε Τέμενος Βαγιαζίτης στην Ελλάδα αντίστοιχα. Θα ανοίξει επιτέλους ως μουσείο το Τέμενος, το τζαμί, στο Διδημότυχο, τώρα με το πέρας των εργασιών αποκατάστασης. Θα δούμε, έχουμε και τις πληροφορίες μας αποκλειστικά στο radioevrus.gr, έχουμε δημοσιεύσει σχετικό άρθρο. Για να δείτε και να μην λέτε ότι να εμείς εδώ πέρα τα κάνουμε, οι άλλοι δεν τα κάνουν και τα καταστρέφουν. Μιλάμε για μουσεία, μιλάμε για ιστορικά μνημεία που δεν μπορείς να τα αγνοήσεις. Αντιθέτως, πρέπει να τα αναδείξεις, οφείλεις να το κάνεις αυτό ως άνθρωπος, ως πολιτεία. Το κάνουν και στην Τουρκία, το κάνουν και στη Συρία, το κάνουμε και στην Ελλάδα, το κάνουν παντού. Και θα γίνει και στο Διδημότυχο με το Τέμενος Βαγιατζίτη. Αυτά και από την εφημερίδα Ο Χρόνος, αυτά από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Ροδόπης. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί. Φτάσαμε ένα λεπτό, ένα μισή πριν τις 11. Θα επιστρέψουμε με τις δύο ημερήσεις εφημερίδες του Εύρου. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι εδώ μπροστά μας και περιμένουν. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα νέα της ημέρας είναι εδώ. Θα μοιραζόμαστε μαζί σας. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνετε, το ξέρετε και ό,τι προκύπτει κατά τη διάρκεια της εκπομπής εδώ live, ζωντανά. Εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε παρέα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε για ένα ολόκληρο 2 ώρο ακόμα μέχρι τη 1 εδώ ζωντανά. Μένετε εδώ. Μένουμε εδώ.
1: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρο.
1: Ράδιο Εύρο.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ζυζανιοκτώνο Constel F για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Constel F από την Ανταμά Ελλάς στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
8: Μας τώρα! Βοήθεια!
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
10: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
8: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
10: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
11: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
12: Ράδιο Εύρος.
13: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
14: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
13: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
15: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
16: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
17: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
17: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο, με τον Νίκο Πατούνα.
19: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
1: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με
7: είναι παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
20: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
21: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
7: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
21: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Προχωράμε στο Ευρωσκοπείο μας, φίλες και φίλοι. Στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, περάσαμε 6,5 λεπτά μετά τις 11 πρωινό Τετάρτης, 14η του Οκτώβρη του 2026. 14η ημέρα, 14 Οκτωβρίου σήμερα. Και πάμε να δούμε τι λένε και οι εφημερίδες του Εύρου. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη καθημερινά. Με τα δικά τους πρωτοσέλιδα να είναι μπροστά μας, να τα έχουμε στη διάθεσή μας για να τα μοιραστούμε μαζί σας, να δούμε τους κυριότερους τίτλους τους. Η Αλεξανδρούπολη χρειάζεται και αξίζει ενεργειακής δικαιοσύνης, είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της Γνώμης. Με το πορτρέτο ενός κυρίου βλέπω, φωτογραφικό πορτρέτο, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Είναι η συνέντευξη με τον διακεκριμένο επιστήμονα, τον δόκτωρα Μιχάλη Βραχόπουλο. Είναι ομότιμος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και καταθέτει στη Γνώμη τη δική του οπτική, μια τεκμηριωμένη δημόσια παρέμβασή του για τις εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο στην περιοχή του Εύρου και της Θράκης. Όπως σημειώνει λοιπόν ο καθηγητής, η επίκληση της στρατηγικής σημασίας Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακό κόμβο δεν μειώνει τον λογαριασμό του ρεύματος, τονίζοντας την ανάγκη για έναν Δήμο Δον Κιχώτη. Η σημασία της απορριπτόμενης ενέργειας του ΤΑΠ και πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και η Αλεξανδρούπολη δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην προστασία του τόπου της. Χρειάζεται να απαιτήσει ένα διαφορετικό μοντέλο. Όποιος τον χρησιμοποιεί για να παράγει ενεργειακή αξία, οφείλει να επιστρέφει μέρος αυτής της αξίας, λέει ο επιστήμονας. Οπότε, το ότι είμαστε κόμβος ενεργειακός, το λέμε διαρκώς, το συζητάμε μεταξύ μας αλλά και δημοσίως και καταθέτουμε το ερώτημα διαρκώς, πού ωφελεί τον Ευρύτη, τον Αλεξανδροπολίτη, τον Θρακιώτη, σε τι ακριβώς μας ωφελεί το ότι είμαστε κόμβος, πώς επιστρέφει αυτό με κάποιο τρόπο στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, άραγε. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Νορβηγία και στον Ευρωπαϊκό Διάλογο για το Πανεπιστήμιο του αύριο. Βλέπουμε και στην εφημερίδα Η Γνώμη το θέμα. Στο Διεθνές Συνέδριο του ΟΣΑ από την κρίση στην ανάκαμψη συμμετείχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πιερακάκης, λέει και η εφημερίδα Η Γνώμη. Στα αθλητικά δράση στην ΕΠΣΕ Εύρου, όλα τα αποτελέσματα σε Α και Β κατηγορία. Επιστροφή στα πολιτικά. Ένα βήμα ακόμη για την νομιμοποίηση του αλλιευτικού καταφυγίου Μαΐστρου, υπογράφηκε σύμβαση ανάθεση.

9 σημειώνεται στην εφημερίδα Η Γνώμη. Βλέπετε το 99% των θεμάτων αφορούν στην Αλεξανδρούπολη, όπως και εθελοντές εκπαιδευτές. Αναζητά το κέντρο διαβίου μάθησης Δήμου Αλεξανδρούπολης. Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάμε και στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη να δούμε τα δικά της θέματα για να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο. Να γυρίσουμε στα δικά μας. Σουφλί Φέρες. Ανάσα για την τοπική οικονομία το Εύρος ΠΑΣ. Υψηλή πληρότητα τα Σαββατοκύριακα και οι πρώτες κρατήσεις με τη δεύτερη φάση του προγράμματος να αφορά Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Τι δήλωσε στην Ελεύθερη Θράκη ο αντιδήμαρχος Σουφλίου Δημήτρης Δαρούσης. Ανάσα λένε με κόκκινα και μεγάλα γράμματα πηχιαία, αλλά τώρα το ότι έχουμε αναγάγει το Εύρος ΠΑΣ, ένα επίδομα περιστασιακό, εφήμερο, ως μέτρο ανάπτυξης και ολιστικής ανασυγκρότησης των Εύρο και ως σπουδαιότητα κίνησης και αποφασιστικότητας και πρωτοβουλίας, είναι ενδεικτικό του τελικά μέχρι πού φτάνουμε, μέχρι πού μας έχουν να φτάσουμε. Τσακάλι βολτάρει καθημερινά σε γειτονιά της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Είναι καλά, ακούσατε αυτό, διαβάζω και εγώ. Τσακάλι. Ένα τσακάλι βολτάρει καθημερινά σε γειτονιά της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι, προσπαθούν να προφυλαχθούν από το μεγαλόσωμο ζώο. Μάλιστα. Ελληνική ομάδα διάσωσης Εύρου, έτοιμη για τη νέα αντιπυρική περίοδο, με συνεχείς εκπαιδεύσεις και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι εθελοντές ενισχύουν το έργο της πυροσβεστικής αξιοποιώντας το νέο όχημα πρώτης επέμβασης. Στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη και ο FSRU Αλεξανδρούπολης πενταπλασιάστηκαν οι εισαγωγές φυσικού αερίου του 26. Να, αυτό που λέμε συνεχώς. Και αυτό τι μας ενδιαφέρει πραγματικά. Πόσο μας επηρεάζει τη ζωή. Πόσο μας τη βελτιώνει. Ή όχι. Φέρες νέες παρεμβάσεις και αυτοψίες στα 3 δημοτικά σχολεία. Και από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης το ομόφωνο όχι κατά του χρυσού, το βλέπουμε και στην Ελεύθερη Θράκη, ενημερωτική εκστρατεία, νομικές ενέργειες και συντονισμός πρωτοβουλειών στο επίκεντρο της συνεδρίασης. Επίσης, ξεκίνησαν οι βυθομετρήσεις στο αλλιευτικό καταφύγιο Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης, η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε αίτημα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για την εκβάθυνση του λιμανιού. Σημαντικό βήμα για την αναβάθμισή του, στο ρεπορτάζ και στην Ελεύθερη Θράκη το θέμα. Και τέλος, δρόμος στο Φυτώριο προτείνεται να φέρει το όνομα του Σταύρου Κοντήλη. Τι αποφασίστηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης. Οι υπόλοιπες προτάσεις για τις ονομασίες δρόμων και πλατιών. Η μνήμη δηλαδή του ιδρυτή, του εκδότη της Ελεύθερης Τράκης και του οργανισμού, δημοσιογραφικού οργανισμού Κονδύλη, του Σταύρου Κονδύλη. Υπάρχει πρόταση να ονοματοδοτηθεί ένας δρόμος στο Φυτώριο της Αλεξανδρούπολης. Στην περιοχή Φυτώριο, έτσι. Λοιπόν, αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο, φίλες και φίλοι. Τώρα βλέπω ότι οι ρηπές ανέμου είναι πολύ ισχυρές στην Ροδόπη. Γι' αυτό και δικαιολογείται η απαγόρευση κυκλοφορίας των μεγάλων οχημάτων στην Εγνατία Οδό. Αυτή τη στιγμή, ή μάλλον πριν από λίγα λεπτά, 14-15 λεπτά πριν, στην εφημερίδα Ο Χρόνος και στα κοινωνικά δίκτυα της εφημερίδας, αναφέρεται ότι στα 109,4 χιλιόμετρα την ώρα έφτασε η μέγιστη ρηπή ανέμου στη Ροδόπη. 110 χιλιόμετρα την ώρα περίπου άνεμος στη Ροδόπη. Καταλαβαίνετε την ταχύτητα και τη δύναμη. Έχετε γενέθλιά του, είπαμε σήμερα, ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Εδώ τον ακούμε να τραγουδάει με τον αγαπημένο μας Κώστα Λιβαδά τις τέλειες μέρες τους.

0: Πάμε Βρυξέλλες τώρα. Όχι, δεν θα πάμε. Θα μάθουμε όμως τι έγινε εκεί χτες πρώτη μέρα και τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες εκεί. Έτσι, όπως από μέρες πριν μας είχαν ενημερώσει σχετικά από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ότι θα συμβεί. Συνοδεύει βέβαια την αποστολή μια ομάδα δημοσιογράφων από την περιφέρειά μας, αλλά αφορά μόνο στα τηλεοπτικά κανάλια. Δημοσιογράφους δηλαδή των τηλεοπτικών μέσων της περιφέρειας. Τρεις, τέσσερις, πώς είναι, πέντε. Ίσως και παραπάνω. Συνοδεύουν την αποστολή, οπότε από τα κανάλια μπορεί να έχετε μια ενημέρωση για το τι θα συμβεί, τι συμβαίνει εκεί. Εμείς λαμβάνουμε την ενημέρωσή μας από τον κύριο Τοψίδη και από όσα δημοσιεύει στα κοινωνικά δίκτυα για την επίσκεψη αυτή, για τις επισκέψεις αυτές και για όσα λαμβάνουν χώρα αυτές τις ώρες στις Βρυξέλλες με τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, με πολλούς δημάρχους, όλους από όλο τον Εύρο. Τον κύριο Ζαμπούκη δεν τον είδα, όχι να μην. Να είμαι δίκαιος, τέσσερις από τους πέντε βλέπω στις φωτογραφίες μαζί τους. Από τον Εύρο, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Διαμαντής, ο κύριος Ρομίλος Χατζηγιάννογλου, ο κύριος Καλακίκος, ο Παναγιώτης και ο κύριος Θανάσης Σοβίτσας. Και οι δήμαρχοι Σαμοθράκης, ο Φλίου, Δημοτήχου και ο Ρεστιάδας είναι εκεί στην αποστολή, όπως και άλλοι πολλοί δήμαρχοι, κοντά στους 20 από όλη την περιφέρεια και με άλλους συνεργάτες από την περιφέρεια στις Βρυξέλλες αυτές τις ημέρες. Και για να δούμε τι λέει ο κύριος Τοψίδης χτες, γράφοντας ένα μήνυμα προς τους πολίτες για την πρώτη μέρα στις Βρυξέλλες. Λέει πως η συζήτηση ξεκίνησε από τον τόπο μας, τις ανάγκες των Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες που μπορούν να στηρίξουν τα σχέδιά τους την πρώτη μέρα στις Βρυξέλλες. Μαζί με δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες και συνεργάτες, βρεθήκαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου μας υποδέχθηκε ο Ευρωβουλευτής Φρέντις Μπελέρης και συμμετείχαμε σε ενημερωτική εκδήλωση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους Δήμους μας. Ο σύμβουλος έργων του προγράμματος Life στον ΣΥΝΕΑ παρουσίασε, είναι το ο Κριστόφ Γότζικ, αν το διαβάζω σωστά, παρουσίασε το πρόγραμμα Life, ενώ η Ελένη Κεφαλινού τις δυνατότητες του European Urban Initiative, τέλος πάντων αυτό, για τη διβιώσιμη αστική ανάπτυξη παρουσίασε ένα πρόγραμμα η κυρία Ελένη Κεφαλινού στους δημάρχους και στους αντιπεριφερειάρχες και στους περιφερειάρχες, στα στελέχη της περιφέρειάς μας. Μέσα από τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση είχαμε, λέει, την ευκαιρία να θέσουμε ερωτήματα και να δούμε πιο συγκεκριμένα πώς μπορούν οι Δήμοι μας να αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Η παρουσία μας εδώ, λέει ο κύριος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης, έχει συγκεκριμένο σκοπό: να επιστρέψουμε με χρήσιμη γνώση και επαφές που θα βοηθήσουν να προχωρήσουν οι προτάσεις της περιοχής μας. Αυτά για την πρώτη μέρα στις Βρυξέλλες. Χτες ήταν η πρώτη μέρα. Όπως τα κοινοποιεί στα κοινωνικά δίκτυα ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Και άλλα συνέβησαν. Εμείς όμως θα ακούσουμε τώρα με την ευκαιρία τη δήλωση του κ. Τοψίδη πριν φύγουν για Βρυξέλλες όλοι με την αποστολή της περιφέρειας. Και τι είπε στην κάμερά μας για να καταλάβουμε και τι γίνεται εκεί, ποιος είναι ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας. Ακούμε τον κ. Τοψίδη.
1: Η περιφέρειά μας στις 13 με 15 Οκτωβρίου θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για διπλούς τριπλούς λόγους, θα λέμε. Το πρώτο λόγος είναι ότι έχουμε επιλεγεί ανάμεσα στις 420 προτάσεις που κατατέθηκαν από τις περιφέρειες Ευρώπης για να παρουσιάσουν ένα σένσιο, να παρουσιάσουν και τα best practices, κάποια τεχνική. Εμείς παρουσιάζουμε σε αυτό το συνέδριο, σε αυτή τη συνεδρίαση, την πρωτοβουλία που πήραμε στην περιφέρεια για ειδικό πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, από τη Φιλανδία μέχρι την Κύπρο. Είναι μια πρόταση που την τρέχουμε δύο χρόνια. Πάνω από 50 περιφέρειες που έχουν συνυπογράψει την πρόταση στην Συμμαχία. Έχει βρει ευήκο όντα στον Ευρωπαϊκό Επίτροπο των Περιφερειών, τον κύριο Φίτο. Το έχει εντάξει στις 5 προτεραιότητες του 2026. Και εκτιμώ ότι μετά τις Βρυξέλλες το επόμενο βήμα είναι να υπογράψουμε αυτή τη συμμαχία στην Αλεξανδρούπολη, στην περιφέρειά μου, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, μια και μιλάμε για σύντομα πρέπει να είναι στο νομό Εύρο, για να μπορέσουμε να πάρει σάρκα και οστά και να αρχίζουν να ετοιμάζει για κάποιο χρηματικό εργαλείο. Γιατί η πρότασή μας είναι ότι δεν θωρακίζουν τα σύνορα μόνο με φράξη με τη Frontex. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να καλλιεργούν τη γη. Γιατί αν δεν καλλιεργηθεί γη, δεν μένει και ο πλούτος στην περιοχή. Αυτή είναι η πρώτη πάμε να ενισχύσουμε. Ήδη έχουμε 140 συμμετοχές από Ευρωπαίους Επιτρόπους και άτομα από την Ευρώπη που θα παρακολουθήσουν τη συνεδρία αυτή. Παράλληλα, συμμετέχουμε και έχουμε και τα εγγένεια του γραφείου. Κάναμε μια ανακαίνιση στο γραφείο μας. Έχει στελεχωθεί με δύο άτομα και ένα άτομο συνεργασία με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Τρία άτομα στο γραφείο. Θα είναι και οι δήμαρχοι μας μαζί, πάνω από 19 δήμαρχοι θα ακολουθήσουν την αποστολή αυτή, την οποία συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της περιφέρειάς μας. Και έχουμε ετοιμάσει δημάρχους να κάνουν και αυτοί 4 ραντεβού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίστοιχε DG Region, με αντίστοιχε επιτροπέ οι οποίε χρηματοδοτούν ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδοτούν Δήμου, κάνουν κλάστερ, κάνουν συνεργατικά σχήματα. Σε όλο το πλαίσιο αυτό πρέπει να δούμε ότι πρέπει να είμαστε πιο εξωστρεφεί, να είμαστε και στην καρδιά των αποφάσεων, να είμαστε στι Βρυξέλλε και αυτό πράγμα προσπαθούν τη διάξη να κάνουμε παντού. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο, εδώ και 4 μήνες δηλαδή περίπου, κάθε μήνα στέλνουμε μηνιαίο δελτίο στου Δήμου για όλα τα προγράμματα που, αφορά, που βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μόνο για του Δήμου. Κάθε μήνα από το Μάιο αυτό υπάρχει ένα newsletter. Το οποίο αυτό θέλουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα να το επεκτείνουμε σε πολιτικού συλλόγου, σε αγροτικού συλλόγου, για να ξέρουμε πραγματικά το τι βγαίνει. Γιατί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εύκολο να ψάξει και να βρει καθένα τα προγράμματα που βγαίνουν, γιατί βγαίνουν μια σειρά καθημερινά και πέρα βγαίνουν χιλιάδε προγράμματα που ανισχύουν για κάθε κλάδο. Αυτή την πρωτοβουλία, όχι από την πρώτη μέρα που αναλάβουμε το γραφείο των Βρυξελών, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, παύλα δικτύωση όλων των μελών των συλλόγων φορέων τη περιοχή μα και το κάνουμε υλοποίηση στα μέσα τη θητεία μα.
0: Αυτά είπε ο κύριος Τοψίδης στην κάμερα του Ράδιο Εύρος για την επίσκεψη της αποστολής της περιφέρειάς μας στις Βρυξέλλες. Εντάξει, με ταχύ λόγο, ελπίζω να συγκρατήσατε τα βασικά. Μέσα σε όλα τα άλλα, έχουμε και τις συναντήσεις που έχουν κλειστεί, τα ραντεβού που έχουν κλειστεί με 4 επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των δημάρχων της περιφέρειας, για να βρουν χρηματοδοτικά εργαλεία για διάφορα θέματά τους. Μακάρι να επιστρέψουν με πολύ καλά νέα και με χρηματοδοτικά εργαλεία στις τσέπες τους, για να καλύψουν ανάγκες των Δήμων, κατά τόπους οι δήμαρχοι που βρίσκονται εκεί στην αποστολή, αλλά και με άλλα θετικά μηνύματα να γυρίσουν όλοι. Με τον κύριο Παπαδόπουλο, τώρα τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, να βλέπω στη δική του ανάρτηση για τη χθεσινή πρώτη μέρα να αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, μια συγκεκριμένη συνάντηση, και λέει ο κύριος Παπαδόπουλος: συνάντηση με τον ευρωβουλευτή και φίλο Φρέντι Μπελέρη στην εκδήλωση της περιφέρειας. Έχει και φωτογραφία του ίδιου, του κυρίου Παπαδόπουλου, με τον κύριο Μπελέρη, και λέει: του έδωσα το συλλεκτικό γραμματόσημο για τα 100 χρόνια της πόλης μας, για να υπενθυμίζει στις Βρυξέλλες ποια είναι η νεότερη πόλη της Ευρώπης. Αυτή είναι η πρώτη διπλωματική επαφή του κυρίου Δημάρχου Ορεστιάδας με Ευρωπαίο βουλευτή, ευρωβουλευτή, Έλληνα στην ουσία, τον κύριο Μπελέρη. Καλά, είχε έρθει και ο Μπελέρης στην Ορεστιάδα. Είχε κάνει επίσκεψη στο γραφείο Δημάρχου. Δεν είχε πάρει το ίδιο γραμματόσημο τότε, το συλλεκτικό, ή ξεχάσαν να το δώσουν. Το δώσαν τώρα και επί τόπου. Να θυμάται η Ευρώπη, ποια είναι η νεότερη πόλη της Ευρώπης. Διαμέσου του κυρίου Μπελέρη θα το θυμάται αυτό η Ευρώπη. Οι Βρυξέλλες θα το θυμούνται αυτό. Στα λοιπά, είχαμε και τα εγγένεια του ανακαινισμένου γραφείου της περιφέρειας στις Βρυξέλλες. Και γι' αυτό έχει ειδική αναφορά ο κύριος Τοψίδης. Σήμερα εγκαινιάσαμε, λέει, το ανακαινισμένο γραφείο της περιφέρειάς μας στις Βρυξέλλες με έναν σαφή στόχο: οι ευρωπαϊκές ευκαιρίες να φτάνουν πιο κοντά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τον αγιασμό τέλεσε ο αρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλής, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, παρουσία και του διευθυντή του ιδιαιτέρου γραφείου του Σεβασμιωτάτου Δημητρίου Χατζιπέμου. Το γραφείο μας, λέει ο κ. Τοψίδης, αναβαθμίστηκε για να υποστηρίζει τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων, να αναπτύσσει συνεργασίες και να μεταφέρει τις θέσεις μας εκεί όπου διαμορφώνονται οι αποφάσεις. Για την περιφέρεια, αλλά και για τους Δήμους, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του τόπου μας, αποτελεί σημείο ενημέρωσης και σύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα και εταίρους. Και με την ευκαιρία, ο κ. Τοψίδης, με τα εγγένεια του γραφείου της περιφέρειας της Βρυξέλλες, ευχαριστεί για την παρουσία τους την πρέσβη της Ελλάδας στο Βέλγιο Σοφία Γραμματά και τον πρέσβη Χρήστο Καρά, επικεφαλής της μονάδας διοίκησης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους ευρωβουλευτές Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Γιώργο Αυτιά, Φρέντι Μπελέρη και Γιάννη Μανιάτη, προφανώς μόνο αυτοί οι 4 παραβρέθηκαν, η ευρύτησα ευρωβουλευτήνα δεν ήταν εκεί να υποδεχτεί τους συμπατριώτες της. Κυρία Γαλάτο, μας πού είστε, τι κάνετε, κύριε Αλεξανδράκη? Έχουμε ευρωβουλευτή από τον Εύρο, την ξεχνάμε την κυρία Γαλάτο, την κυρία Τούλα. Μπορεί να μας έχει, να το έχει ξεχάσει και εκείνο την ευρωβουλευτή, εδώ που τα λέμε. Αν και ξεχνιέται αυτό, αφού ο λογαριασμός ανεβαίνει κάθε μήνα. Τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο ευχαριστεί επίσης ο κύριος Τοψίδης, και τους περιφερειάρχες Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Επίσης, τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιο Καϊδεσίδη και τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη, για να καταλάβουμε και ποιοι ήταν πιθανόν εκεί, αφού τους ευχαριστεί ονομαστικά στα εγγένεια του γραφείου της περιφέρειάς μας στις Βρυξέλλες. Επίσης, τους δημάρχους της περιφέρειάς μας ευχαριστεί ο κύριος Τοψίδης, τους αντιπεριφερειάρχες, τους εκπροσώπους φορέων και τους συνεργάτες του που βρέθηκαν μαζί στα εγγένεια. Θέλουμε, λέει καταλήγοντας ο περιφερειάρχης, ο κύριος Τοψίδης, η παρουσία μας στις Βρυξέλλες να έχει πρακτικό αντίκρισμα στον τόπο μας, περισσότερη τεχνογνωσία, νέες συνεργασίες και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις. Με αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε τη δουλειά μας, καταλήγει στην δημόσια τοποθέτησή του ο κύριος Τοψίδης για τα εγγένεια του γραφείου. Αυτές οι δηλώσεις συνοδεύονται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και από την πρώτη μέρα στις Βρυξέλλες γενικότερα, αλλά και από τα εγγένεια του γραφείου της περιφέρειας, στις Βρυξέλλες ειδικότερα. Και ένα σχόλιο που διαβάζω έχει την αξία του να ακουστεί από τον Μιχάλη Αγγελόπουλο. Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, για τους παλαιότερους θα θυμούνται, κάποιοι δεν τον ξέρουν ίσως να το μάθουν τώρα, υπήρξε Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τότε Γενική Γραμματής της Περιφέρειας λέγονταν. Το 2004-2007 η θητεία του Μιχάλη Αγγελόπουλου. Μετά, εντάξει, πολιτικός, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, είχε και άλλες, και άλλη πολιτική δραστηριότητα. Ως Περιφερειάρχης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το 4 και το 7, τον βλέπω να σχολιάζει για τα εγγένεια του γραφείου στις Βρυξέλλες, πως το γραφείο αυτό εγγενιάστηκε το 2005. Και επιτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την εξωστρέφεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέει ο πρώην Περιφερειάρχης ο κ. Αγγελόπουλος. Επελέγει το κέντρο των Βρυξελών σε ελάχιστη απόσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ισόγειο χώρο για να φαίνεται από παντού και με όμορες στο ίδιο κτίριο σε όλο το ισόγειο χώρο της περιφέρειας Βιρτεμβέργης και Καναρίων νησιών, με τις οποίες υπογράφει και πρωτόκολλο συνεργασίας τότε, το 2005, έτσι, πριν 21 χρόνια. Τα εγγένεια τότε έγιναν παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιφερειαρχών, πανεπιστημίων, επιμελητηρίων κλπ. Α, ξανά έγιναν εγγένεια το 5 λοιπόν. Το γραφείο, που είναι περιουσία της περιφέρειας, εγγενιάστηκε και λειτουργήσε κατά τη διάρκεια της θητείας του Μιχάλη Αγγελόπουλου, λέει για τον εαυτό του, το 2004-2007 ο κύριος Αγγελόπουλος, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Έκλεισε ανετίος επιγραμματίας Δημήτρης Σταμάτη, περιφερειάρχης, γραμματέας της περιφέρειας, περιφερειάρχης ήταν στην ουσία. Όταν ανέλαβε λοιπόν ο κύριος Σταμάτης, έκλεισε το γραφείο ανέτια, όπως υποστηρίζει ο κύριος Αγγελόπουλος. Τώρα, η απόφαση επαναλειτουργίας από τον Χριστόδουλο Τοψίδη είναι άξια συγχαρητηρίων και δίνει προστιθέμενη αξία και πραγματική δυνατότητα προόδου της περιφέρειάς μας. Μπράβο, καταλήγει στο μήνυμά του ο κύριος Αγγελόπουλος. Περιμένουμε να δούμε και τι γίνεται σήμερα εκεί. Δηλώσεις και αναρτήσεις στα social media για τη δεύτερη μέρα της αποστολής, της μεγάλης, πολυπληθούς αποστολής από την περιφέρειά μας στις Βρυξέλλες. Και με το καλό, όταν επιστρέψουν όλοι, να δούμε τα αποτελέσματα αυτών των επαφών. Προς το παρόν, 11.30 ακριβώς η ώρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο ζωντανά. Συνεχίζουμε.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
1: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
3: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
8: Ωραία, επιστροφή ζωντανά στο Ευροσκόπιο μας. Συνεχίζουμε 38 λεπτά μετά τις 11 με το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι. Έτσι να ρίξουμε μια ματιά στα περιστατικά που απασχόρησαν τις αρχές, την ελληνική αστυνομία αλλά και το λιμενικό σώμα στη Σαμοθράκη. Χτες και προχτές, όπως μας ενημερώνουν αρμοδίως και υπεύθυνα οι ίδιες οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές, θα πάμε στη Σαμοθράκη αρχικά, όταν χτες το μεσημέρι συνελήφθη ένας 47χρονος αλλοδαπός, υπήκος Λιθουανίας λέει, για παραβάσεις των νόμων του 13 και του 6 από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής Σαμοθράκης στην περιοχή των Θέρμων Σαμοθράκης. Για ναρκωτικά, αυτή είναι η νόμη βάσει των οποίων συνελήφθη ο Λιθουανός από τη Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης, συγκεκριμένα κατόπιν ελέγχου που του διενεργήθηκε και εν συνεχεία αυτού σε δεύτερο που ακολούθησε σε παρακείμενη περιοχή, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε αυτοσχέδιες κρύπτες και σε προσωπικά αντικείμενα του 47χρονου αλλοδαπού Λιθουανού τα κάτωθη. 10 γυάλινα βάζα είναι αυτά, τα οποία περιείχαν συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη και αποσπάσματα δεντριλίων κάναβης καθαρού βάρους 119,2 γραμμαρίων. 3 νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάναβη και αποσπάσματα δεντριλίων κάναβης καθαρού βάρους 11,8 γραμμαρίων. Άλλα 10 γραμμάρια σπόρων άγνωστης προέλευσης βρέθηκαν στον Λιθουανό στη Σαμοθράκη. 3 τεμάχια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και μία σύριγγα με άγνωστη χημική σύσταση, καφέ χρώματος αλλά και ένα σπρέι πιπεριού. Μάλιστα. Από το πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ευρήματα, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν για ανάλυση στη χημική υπηρεσία, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τώρα, οι υπόλοιπες ανακοινώσεις από το αστυνομικό δελτίο, είχαμε συλλήψεις 2 διακινητών με συνολικά 11 άτομα σε Εύρο και Καβάλα προχθές. 12 Οκτωβρίου σημειώνεται στην ανακοίνωση, συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου και της Καβάλας. 12 ήταν τη Δευτέρα. Συνελήφθησαν λοιπόν από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Καβάλας δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, οι συνοριοφύλακες των Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αξιωματούχος του ή της Frontex, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό που τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Αυτή η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη, το απόγευμα της ίδιας μέρας, σε οικισμό της Καβάλας, οι αστυνομικοί του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν έναν ακόμα αλλοδαπό, ο οποίος οδηγούσε και αυτός γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 4 μη νόμιμους μετανάστες. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ αποβίβασε τμηματικά τους 4 διακινούμενους που εντοπίστηκαν έπειτα από σχετικές αναζητήσεις των αστυνομικών. Επιπλέον, στην προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματός του επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει, αντιστεκόμενος κατά τη σύλληψή του. Είχαμε δηλαδή μια επεισοδιακή σύλληψη ενός αλλοδαπού στην Καβάλα με 4 μη νόμιμους μετανάστες να μεταφέρει, να προκαλεί ατυχήματα με το αυτοκίνητό του, να προσπαθεί να διαφύγει, να αντιστέκεται και τελικά να συνελαμβάνεται. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι δύο συλληφθέντες αλλοδαποί διακινητές οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς και την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενήργησαν οι συνοριοφύλακες του Τυχερού και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Και έναν διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης συνέλαβαν οι αστυνομικοί στην Ορεστιάδα το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδα συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος, για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ως διοκόμενος από τις αρχές της Γαλλίας για τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Πού βρέθηκε τώρα αλλοδαπός με ένταλμα σύλληψης από τη Γαλλία για παράνομη δραστηριότητα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων. Στην Ορεστιάδα βρέθηκε λοιπόν και συνελήφθη. Και οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα εφετών Θράκης. Και έχουμε και αυτή τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, για την οποία εκδόθηκε μάλιστα και μία ανακοίνωση συγχαρητηρίων από τους συναδέλφους τους αστυνομικούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Ένωση Αξιωματούχων Ελλάς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως λέγεται ακριβώς η ένωσή τους. Να δούμε αρχικά την ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία και θα δούμε στη συνέχεια και την συγχαρητήρια επιστολή. Από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Καβάλας συνελήφθησαν δύο Έλληνες μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 89 κιλά κατέργαστης κάναβης. Μιλάμε για μεγάλη επιχείρηση. Κυκλοφόρησε και βίντεο από την ελληνική αστυνομία αλλά και φωτογραφικό υλικό. 85 κιλά κατεργασμένης κάναβης επίσης βρέθηκαν και ένα όχημα και ένα χρηματικό ποσό κατασχέθηκαν. Και μάλιστα η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους τρεις ημεδαπούς Έλληνες ως μέλη της εγκληματικής ομάδας μετά τη σύλληψη των δύο. Περιλαμβάνει η δικογραφία άλλους τρεις. Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, αναλυτικά τώρα στην ανακοίνωση αστυνομίας, συνελήφθησαν τη Δευτέρα σε περιοχές της Καβάλας από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Καβάλας οι δύο Έλληνες, μέλη εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών και της παράβασης του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και τρεις ακόμη Έλληνες δράστες, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Συγκεκριμένα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και επιστάμενες έρευνες των παραπάνω αστυνομικών, προέκυψε ότι οι δράστες συγκρότησαν εγκληματική ομάδα με σκοπό την εισαγωγή από το εξωτερικό και την περαιτέρω διακίνηση στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Όπως διακριβώθηκε, οι δύο συλληφθέντες και ένας ακόμη ημεδαπός Έλληνας δηλαδή δράστης, λειτουργώντας υπό τις εντολές και την καθοδήγηση αντίστοιχα των άλλων δύο κατηγορουμένων που περιλαμβάνονται στη σχηματιστή δικογραφία, μετέβαιναν στην Ισπανία και παραλάμβαναν ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες μετέφεραν στον ελλαδικό χώρο επιμελώς κρυμμένες σε κρύπτες γιοταχή φορτηγών οχημάτων με σκοπό τη διακίνησή τους. Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών με την συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Thor του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Καβάλα οι δύο Έλληνες δράστες, στην κατοχή και στις οικίες των οποίων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, δύο ράβδι, τρία πτυσσόμενα μαχαίρια, μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης, μία ηλεκτρονική σιγαριά ακριβίας, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 3.140 ευρώ. Ακολούθως, οι αστυνομικοί της ομάδας δίωξης ναρκωτικών εντόπισαν γιόταχη φορτηγό αυτοκίνητο με το οποίο, όπως διακριβώθηκε, ο ένας συλληφτής είχε πραγματοποιήσει το τελευταίο δεκαπενθήμερο είσοδο στη χώρα μας μέσω του μεθοριακού σταθμού Νυμφέας Κομωτινής και το οποίο ήταν δεσμευμένο το όχημα από το τελωνείο της Κομωτινής για διοικητικές παραβάσεις. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα από τους αστυνομικούς με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών του Thor, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες 84 νάιλον συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 89 κιλών και άλλα 484 γραμμάρια και 850 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάναβη συνολικού βάρους 85 κιλών, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Επιπλέον κατασχέθηκε και το όχημα. Και το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Καβάλας. Για αυτήν λοιπόν την επιτυχία της αστυνομίας εκδόθηκε και μια ανακοίνωση συγχαρητηρίων από τους, να το βρω ακριβώς διότι με παραπέμπει στο δελτίο τύπου το link, όχι, πάμε στη συγχαρητήρια ανακοίνωση. Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στο Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Καβάλας για την επιτυχία του που αφορά στη σύλληψη δύο ημεδαπών μελών εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην προσπάθεια εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή. Και μετά επισυνάπτει το δελτίο τύπου την ανακοίνωση η Ένωση Αξιωματικών Ελλάς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκφράζοντας τα συγχαρητήριά της στους συναδέλφους της. Προς το παρόν από την ελληνική αστυνομία αυτά τα νεότερα. Για οτιδήποτε άλλο νεότερο εδώ είμαστε μέχρι τη μία, αν προκύψει να το δούμε παρέα. Μια μουσική ανάσα χαμογελαστή από τη Σίλια Κατραλή να μας προτρέπει να χαμογελάμε. Και συνεχίζουμε με άλλα θέματα. Πολλά μπόλικα είναι εδώ. Στη σειρά περιμένουν με τη σειρά τους και αυτά να ακουστούν, να μεταδοθούν, να τα μάθουμε. Όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο, είναι εδώ. Στο ράδιο Εύρος. Είναι εδώ. Στο Εύροσκοπιό μας.

διδυμό ότι θα στρέψουμε τον ευρωφακό του ευρωσκοπίου μας τώρα, διότι εκεί συμβαίνουν πράγματα διάφορα, τα οποία θα τα δούμε με τη σειρά του. Έχουμε τη συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου αρχικά. Στις 7 το απόγευμα θα γίνει η 23η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Διδημοτήχου, η οποία περιλαμβάνει, σύμφωνα με την πρόσκληση που λάβαμε από τον κύριο Τσιατσιάνα, τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Διδημοτήχου, 8 θέματα. Η πλειοψηφία των οποίων είναι τυπικά, με παραχωρήσεις για διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις, αλλά τα βασικότερα, τα πρώτα θέματα θα τα δούμε, γιατί αναμένεται να αναπτυχθεί ένας διάλογος εκεί, ελπίζω όχι τόσο ζωηρός όσο την προηγούμενη φορά, και κυρίως όχι τόσο ντροπιαστικός όπως την προηγούμενη φορά. Ελπίσουμε ότι ηρέμησαν τα πνεύματα πλέον και θα κυλήσει ομαλά αυτή η συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Διδημοτήχου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η τέταρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Διδημοτήχου, το οποίο εισηγείται ο Δήμαρχος Χατζηγιάννογλου Ρομήλος, αφού λέει απουσιάζει ο Δήμαρχος. Προχτές βγήκε η πρόσκληση, δεν ξέραν ότι θα λείψει στις Βρυξέλλες ο κ. Χατζηγιάννογλου. Το ξαν την εισηγηθεί δια τηλεσύνδεση, ξέρω εγώ, τηλεδιάσκεψη. Διαζώσεις όμως θα γίνει η συνεδρίαση από ό,τι βλέπω στην πρόσκληση. Σήμερα δεν προβλέπεται υβριδική. Οπότε θα δούμε ποιος θα εισηγηθεί την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Διδημοτήχου σήμερα στη συνεδρίαση. Μετά έχουμε τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, τον κ. Τσιμπανλιώτη, να εισηγείται τη διατύπωση γνώμης ως προς τον σύνδεσμο ίδρυυσης ποιμενικού αμπελακίων, και αυτό ενδιαφέρον θέμα. Κατόπιν την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Διδημοτήχου στην έκθεση τουρισμού και πολιτισμού Expo 2026 στην Αθήνα, διεθνής έκθεση είναι, η 13η έκθεση στην οποία καλείται να λάβει μέρος ο Δήμος Διδημοτήχου, αν εγκριθεί η συμμετοχή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία συμμετοχή εισηγείται η Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Σούλα Γραμμενίδου, μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου. Η ίδια εισηγείται και το επόμενο θέμα, που είναι η έγκριση συμμετοχής του Δήμου Διδημοτήχου στην άλλη έκθεση, στη Φιλοξένεια και Χοτέλια 2026 στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει 41η έκθεση από Παρασκευή 13 μέχρι Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στην οποία συμμετέχει για πρώτη φορά, να θυμίσω, και ο Δήμος Ορεστιάδας. Έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση, κάλεσμα σε όσους επιχειρηματίες, επαγγελματίες, παραγωγούς του Δήμου Ορεστιάδας επιθυμούν να λάβουν μέρος στο περίπτερο του Δήμου Ορεστιάδας εκεί στην Φιλοξένεια, να επικοινωνήσουν με το Δήμο. Σχετική δημοσίευση, άρθρο, υπάρχει και στο radioevros.gr. Μπορείτε να το αναζητήσετε όσοι επιθυμείτε, από τον Δήμο Ορεστιάδας να λάβετε μέρος στη Φιλοξένεια στο περίπτερο του Δήμου. Παραμένουμε όμως στο Δήμο Διδημοτήχου. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση, υπενθύμηση με την ευκαιρία. Μετά από αυτά τα τέσσερα πρώτα θέματα, πιο ενδιαφέροντα, πάμε στα υπόλοιπα τέσσερα, που είναι παραχωρήσεις για χώρο εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Διδημοτήχου και επίσης του ίδιου σχολείου για άλλη εκδήλωση, της του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Διδημοτήχου για το Αμφιθέατρο του Επαγγελματικού Λυκείου Διδημοτήχου για τη Συναυλή Αγάπης, και της αίτησης του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Καρωτής για την παραχώρηση χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου Καρωτής Καριοφίλης Δοητσίδης για δραστηριότητες. Αυτά στη συνεδρίαση θα τα δούμε αναλυτικότερα σήμερα το απόγευμα στις 7 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Διδημοτήχου. Και είπε ότι θα παραμείνουμε στον Διδημότηχο, γιατί εκεί συμβαίνουν και θα συμβούν πράγματα. Αν δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα, πλησιάζει το διαφημιστικό διάλειμμα, είναι 12 παρά 5. Να πάμε πρώτα στην τελετή υποδοχής φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας στο Διδημότηχο, που ανακοινώθηκε χθες επίσημα και το πρόγραμμα αυτής. Και επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις, θα δούμε και τα νεότερα για το Τέμενος Βαγιαζίτ και τα εγγένειά του που έρχονται, πλησιάζουν επιτέλους. Πάμε στην τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Διδημότηχο. Σας έχουμε ήδη πληροφόρηση ότι αυτή θα γίνει 22 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη. Τώρα έχουμε όμως και το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως εκδόθηκε από το Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης, για την τελετή υποδοχής των φοιτητών από τους ακαδημαϊκούς στον ακαδημαϊκό τους χώρο, μέσα στο δημοτικό, στο πρώην δημοτικό. Στο αμφιθέατρο πλέον του Τμήματος Ψυχολογίας θα γίνει τελετή υποδοχής. Μετά, έξω από αυτό, θα έχει και άλλα που οργανώνει ο Δήμος Διδημοτήχου την ίδια μέρα, όπως συνηθίζεται τα τρία τελευταία χρόνια, αφού είναι η τρίτη τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών αυτή στο Διδημότηχο. Έχουμε πια τριτοετής φοιτητές στο Διδημότηχο. Παλιούς. Έχουμε και δευτεροετής από πέρσι, και φέτος τα πρωτάκια θα τα υποδεχτούν οι παλιοί πλέον, με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που έχει δημοσιοποιηθεί και στο radioevros.gr, μπορείτε να το δείτε αναλυτικά. Την Πέμπτη λοιπόν στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί αγιασμός αρχικά από τον κύριο Δαμασκηνό, τον Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου,
Ένα τέταρτο μετά θα αρχίσουν οι χαιρετισμοί από εκπρόσωπο των Πρετανικών Αρχών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, από τον Δήμαρχο Ρωμίλο Χατζηγιάνογλου, από τον καθηγητή και κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής, στην οποία ανήκει το Τμήμα Ψυχολογίας, είναι ο Άγγελος Μάρκος. Κατόπιν ο ίδιος ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, ο καθηγητής ο κύριος Νίκος Μακρύς, θα χαιρετήσει. Και στο τέλος η φοιτήτρια. Την έχουμε συναντήσει και στις προηγούμενες τελετές υποδοχής, την προηγούμενη, την περσινή, ως δευτεροετής, τώρα φέτος ως τρίτοετής, είναι Φέλη Κοστέα, ως εκπρόσωπος των φοιτητών και των φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας, θα καλωσορίσει, θα υποδεχτεί, θα χαιρετήσει τους νεοεισερχόμενους και τις νεοεισερχόμενες. Ακολουθούν παρουσιάσεις των προγραμμάτων σπουδών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Ο Μπάμπης ο Τριανταφυλάκης θα κάνει αυτή την παρουσίαση. Για το πρόγραμμα σπουδών η κυρία Ιωάννα Βουλγαρίδου, η επίκουρη καθηγήτρια. Για την ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus Plus, Σοφία Ανασοντζή, επίκουρη καθηγήτρια. Θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του προγράμματος του Ευρωπαϊκού, στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο. Και παρουσίαση των υπηρεσιών του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης κατόπιν και της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης από εκπροσώπους των υπηρεσιών. Όλα αυτά σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 1,5 ώρα. 5 ξεκινάει με την τελετή αγιασμού, μετά χαιρετισμοί ολιγόλεπτοι, μετά οι παρουσιάσεις επίσης πολύ συγκεκριμένες, ανά 10 λεπτά. Αν τηρηθεί ο χρόνος, μέχρι τις 6.30 το απόγευμα θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εντός του Αμφιθεάτρου του Τμήματος Ψυχολογίας στο Διδημότυχο την 5η 22 Οκτωβρίου για να ακολουθήσει το μουσικό πρόγραμμα μετά του Δήμου Διδημοτύχου στον αύριο χώρο για την υποδοχή των νέων φοιτητών και των νέων φοιτητριών στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Διδημότυχο την 5η 22 Οκτωβρίου. Την προηγουμένη, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, να θυμίσω ότι στην πλατεία Δασίου στην Νέα Ορεστιάδα οργανώνεται η τελετή υποδοχής από το Δήμο Ορεστιάδας για τους φοιτητές στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Με τις παρουσιάσεις των συλλόγων, με τα περίπτερά τους, αλλά και με συναυλία με τον Λάβα, τον Κώστα Λάβα Μολτσίδη εκεί, για να δώσει τον μουσικό ρυθμό στη βραδιά υποδοχής στην Ορεστιάδα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό τον 12 είναι εδώ μπροστά μας, περιμένει υπομονετικά να ξεκινήσει και εμείς είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε και να περάσουμε αμέσως μετά, επιστρέφοντας στα υπόλοιπα θέματά μας. Θα σταθούμε για λίγο ακόμα στο Διδημότυχο, αλλά έχουμε και άλλα. Είναι και Τετάρτη, ίσως να περιμένετε τον Παρπαμήτρο σήμερα, να το πω από τώρα, δεν τον έχουμε κοντά μας και σήμερα. Θα μας λείψει, μας έλειψε την προηγούμενη Τετάρτη, μας λείπει και σήμερα. Θαρώ θα μας λείψει και την επόμενη, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω πως ναι. Ναι, θα μας λείψει και την επόμενη. Οπότε, απουσία ο Παρπαμήτρος. Απουσίες μάλλον, στο πληθυντικό. Μετά να μην έχει να γκρινιάζει να λέει ότι τον φημώνουμε. Αυτοφημώνεται και έχει και πολλά να πει. Και δεν έχει γίνει πια αυτές τις μέρες. Περιμέναμε τα σχόλιά του, αλλά μας την έκανε. Ο καιρός θέλει, η Μαλάμο θες που πείσμωσε και δεν θέλει να ξεκινήσει. Ο ίδιος που είναι και τα χρόνια περασμένα, λίγο τον πιάνουν διάφορα. Εννοώ, εντάξει τώρα. Έχει κρύο, έχει ψύχρα, μπορεί να έχει ο άνθρωπος στα δικά του. Να θέλει να χουχουλιάσει εκεί στην κουβέρτα με την μπαρμπαμήτρενά του, ξέρω εγώ. Θα μας τα πει όταν έρθει με το καλό, όταν επιστρέψει. Τη μεθεπόμενη Τετάρτη υπολογίζουμε. Προς το παρόν διαφημίσεις και επιστρέφουμε για μια ολόκληρη ώρα ακόμα χωρίς τον Μπαρμπαμήτρο, με πολλά όμως ακόμα από την τοπική της γεωγραφία και επικαιρότητα να ακολουθούν μέχρι τη μία εδώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520 24100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.
13: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
14: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
15: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
16: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
17: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
18: Και 6 λεπτά μετά τις 12, μετά μεσημβρίαν πια, μεσημέριασε. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, συνεχίζουμε μέχρι τη μία παρέα, φίλες και φίλοι. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα άλλωστε, και μεταδίδουμε τις ειδήσεις της ημέρας. Επικοινωνείτε και επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε μαζί σας, επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση και πολύ τη χαιρόμαστε. Ακούμε όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια. Περνάμε το πρωινό μας και το μεσημέρι μας καθημερινά παρέα. Και σας ευχαριστούμε που μας το επιτρέπετε αυτό να μπαίνουμε στην καθημερινότητά σας. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε να συνεχίσετε να το κάνετε, αν διαπιστώνετε ότι ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας τελικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Τέμενος Βαγιαζίδ στο Διδημότυχο. Τα νεότερα, όπως από χτες αποκαλύψαμε στο radioevros.gr, με σχετική είδηση, δημοσίευση. Μέσα στο Νοέμβριο τελικά αναμένεται να εγγενιαστεί το Τέμενος Βαγιαζίδ στο Διδημότυχο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, ενώ οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για την τελετή στα τέλη Οκτωβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα, τα εγγένεια μετατίθενται για τον επόμενο μήνα. Ο Νοέμβριος είναι ο χρονικός ορίζοντας που έχει δοθεί για την επίσημη απόδοση του μνημείου στους επισκέπτες. Να υπενθυμίσουμε ότι 6 Αυγούστου του 26, πριν 2 μήνες περίπου, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, επισκέφθηκε το Τέμενος Βαγιαζίδ στο πλαίσιο περιοδίας στις αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικούς χώρους του Εύρου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων. Και κατά την επίσκεψή της, η κυρία Μενδώνη είχε δηλώσει ότι το έργο αποκατάσταση συνολικού προϋπολογισμού περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση, να θυμίσουμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Πολιτισμού, επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του χρηματοδοτικού προγράμματος τότε. 6 Αυγούστου μας τα λέει αυτά. Παράλληλα, είχε εκφράσει και την εκτίμηση ότι το ιστορικό μνημείο θα ήταν πλήρως έτοιμο να υποδεχθεί επισκέπτες μέχρι το τέλος του 26, και όπως είχε διευκρινίσει τότε, μετά την ολοκλήρωση των κύριων εργασιών θα ακολουθούσαν οι παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, με εθνικούς πόρους αυτές οι παρεμβάσεις, σε συνεργασία με το Δήμο Διδημοτύχου. Παρά τις αρχικές λοιπόν εκτιμήσεις για ολοκλήρωση των εργασιών στα τέλη Αυγούστου, φαίνεται ότι παρέμεναν εκκρεμότητες τόσο στο εσωτερικό του Τρούλου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου. Έτσι, στα τέλη Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Πολιτισμού δημοσίευσε διοικητικές πράξεις που αφορούσαν την έγκριση τεχνικής έκθεσης και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αισθητικής αποκατάστασης και τοποθέτησης ξύλινων στοιχείων του εσωτερικού διακόσμου του Τρούλου για το Τέμενος Βαγιαζίδ. Έτσι, πλέον η αναμενόμενη τελετή εγγενείων θα σηματοδοτήσει τον Νοέμβριο, υπολογίζουμε, την ολοκλήρωση μιας μακράς περιόδου εργασιών αποκατάστασης στο εμβληματικό μνημείο, το οποίο υπέστη εκτεταμένη ζημιά από πυρκαγιά το Μάρτιο του 2017. Δεν μπορούμε να περιμένουμε λίγους μήνες ακόμα να το κλείσουμε ακριβώς δεκαετία. Κάνουμε τα εγγένεια το 17 τον Μάρτιο, δεν είναι μακριά, σε 5 μήνες είναι. Έτσι, να το γιορτάσουμε, να είναι μια επαιτειακή ημέρα. Θα είχε το συμβολισμό της ανήμερα της μεγάλης καταστροφής τον Μάρτιο του 2017 που συνέβη αυτό, να γίνει τον Μάρτιο του 2027 η απόδοση, να αποδοθεί πια στους επισκέπτες πλήρως αναπαλαιωμένο. Αλλά όχι, είπαμε Νοέμβριο προγραμματίζουν να συμβεί τώρα αυτό. Για να λειτουργήσει ως επισκέψιμος χώρος, ως μουσείο. Τότε με ενός Βαγιαζή. Διευκρίνηση τώρα όσων το έχουν στο μυαλό τους ότι θα ξαναλειτουργήσει ως τέμενος. Δεν ξέρω γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση, αλλά υπάρχουν πολλοί που λένε: α, θα ξαναλειτουργήσει το τζαμί και για ποιο λόγο εμείς να φτιάχνουμε το τζαμί για τους μουσουλμάνους εδώ στο διδημότυχο και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να. Λες και δεν έχουν τζαμί στο διδημότυχο οι μουσουλμάνοι, διότι υπάρχει.

τα λέμε. Μια σύνθετη πολυετής προσπάθεια αποκατάστασης ήταν αυτή. Η πλήρης λειτουργία του λοιπόν αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό γεγονός για την πόλη του Δημοτήχου, συνολικά για τον Εύρο, ενισχύοντας το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, προσθέτοντας και έναν ακόμη σημαντικό προορισμό για τον χάρτη των επισκέψιμων μνημείων στη Θράκη μας. Εφόσον τώρα επιβεβαιωθεί ο προγραμματισμός για τον Νοέμβριο, τα επίσημα εγγένεια θα σηματοδοτήσουν και την ολοκλήρωση μιας δύσκολης διαδικασίας αποκατάστασης, αλλά και την επιστροφή στην πλήρη του μορφή ενός ιστορικού μνημείου, σημείο αναφοράς στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Η πρόσβαση του κοινού αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα που αναμένεται για το τέμενο Σβαγιαζίτη, αλλιώς το τζαμί στο Δημότιχο.

τραγούδι αυτό που μας τραγούδισε η Χαρούλα Αλεξίου. Έτσι είναι η ζωή. Σήμερα κλαίμε, αύριο γελάμε. Μετά αύριο θα ξανακλάψουμε, μετά θα ξαναγελάσουμε. Μετά μπορεί να μην συμβεί και τίποτα.

Τα ουδέτερα όλα, μετά και πάλι από την αρχή, σε λαβή. Με τα πάνω της, με τα κάτω της, με τα ευχάριστά της, τα δεσάριστά της, με τους κύκλους που ανοίγουν και κλείνουν, με τα όλα της. Με το άλλο το πίπερό της, για να έχει και γούστο. Από το Δήμο Ορεστιάδας ενημερωνόμαστε μόλις τώρα για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Να το γνωρίζετε ότι υπάρχει έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις Καστανεών και Ριζίων. Μόλις αποφασίστηκε και ανακοινώνεται από το Δήμο Ορεστιάδας ότι λόγω της συνεχιζόμενης ανύψωσης της στάθμης των υδάτων στην κήτη του ποταμού Άρδα και για λόγους ασφαλείας των πολιτών και οχημάτων, διακόπτεται η κυκλοφορία στις Ιρλανδικές διαβάσεις κοινός Κασής σε Καστανιές και Ρίζια. Η απαγόρευση θα διαρκέσει μέχρι υποχώρηση του φαινομένου, αναφέρεται στην ανακοίνωση από το Δήμο Ορεστιάδας, και αναγράφονται και οδηγίες προς τους πολίτες. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις της αστυνομίας και τις σχετικές σημάνσεις. Εναλλακτικές διαδρομές. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε το οδικό δίκτυο μέσω γέφυρας Καστανεών ή μέσω γέφυρας Κομάρων. Και επαγρύπνηση. Οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση στις όχθες του ποταμού, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας. Προσοχή, να τηρούνται πιστά οι οδηγίες των σωμάτων ασφαλείας και της πολιτικής προστασίας. Και υπενθυμίζεται το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, αχρίαστον αν, αλλά είναι το 112. Έκτακτη διακοπή λοιπόν κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις Καστανιών και Ριζίων από αυτή την ώρα μέχρι νεοτέρας. Α, αρχίσαμε. Αρχίσαμε με τις πρώτες βροχές, δυστυχώς. Και ένα κάλεσμα λαμβάνουμε τώρα από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα σε σύσκεψη για τους κτηνοτρόφους την Παρασκευή το απόγευμα στις 7.30. Η Ενότητα λοιπόν καλεί όλους τους κτηνοτρόφους σε σύσκεψη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας με το νέο πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων που προωθεί η κυβέρνηση να απειλεί να αποτελειώσει, λένε, όσα κοπάδια απέμειναν από την πολιτική της διαχείρισης των ζωονόσων τα τελευταία 2,5 χρόνια. Η κυβέρνηση συνεχίζει μέχρι σήμερα να μην απαντά ξεκάθαρα αν σκοπεύει να συνεχίσει τις μαζικές θανατώσεις των ζώων, δηλώνοντας απλώς ότι θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Δεν υπάρχει περιθώριο για αναμονή και εφησυχασμό. Καλούμε τους συναδέλφους κτηνοτρόφους να οργανώσουμε τον αγώνα μας και να διεκδικήσουμε. 4 διεκδικήσεις αναφέρονται στην ανακοίνωση κάλεσμα της Ενότητας προς τους κτηνοτρόφους. Η πρώτη είναι να σταματήσει άμεσα το πρόγραμμα των ορολογικών ελέγχων. Η δεύτερη, να σταματήσει η πολιτική των μαζικών θανατώσεων. Τρίτη διεκδίκηση, να εφαρμοστεί άμεσα πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών οργανωμένο από το κράτος και δωρεάν για τους κτηνοτρόφους. Και τέλος, να προχωρήσει άμεσα η ανασύσταση των κοπαδιών που θανατώθηκαν με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση. Αφού τα είπατε τις προάλλες στον υφυπουργό τον αρμόδιο για την κτηνοτροφία, τον κύριο Καβαδά, και σας μίλησε, σας απάντησε, δεσμεύτηκε. Γιατί τώρα πάλι ξεσηκώνεστε? Τι αχάριστοι άνθρωποι πια αυτοί οι κτηνοτρόφοι και αγρότες. Άπιστοι θωμάδες. Η οργάνωση και συλλογικός αγώνας είναι η δύναμή μας, πάντως λένε καταλήγοντας το κάλεσμά τους. Την Παρασκευή από κοντά θα τα δούμε όλα, θα τα ακούσουμε, να μάθουμε τα νεότερα. 7.30 το απόγευμα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας, σύσκεψη κτηνοτρόφων της περιοχής του Βορείου Εύρου.

0: Τώρα μια τραγική είδηση μας έρχεται. Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις των 12.30 με έναν νεκρό 73χρονο μετά από πολύ ωραία διακοπή ρεύματος στη Θάσο, και έχει αξία να ακουστεί αυτό για να καταλάβουμε καμιά φορά τι βάρος ευθύνης φέρουν κάποιοι οργανισμοί, κάποιες υπηρεσίες, κάποιοι οι οποίοι μας αφήνουν εκτεθειμένους εμάς τους πολίτες σε πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος, και κάποιους ασθενείς χωρίς οξυγόνο να φτάνουν τελικά να καταλήγουν νεκροί όταν εξαντλείται ακόμα και το οξυγόνο που είχαν στην εφεδρική φιάλη. Φιάλη οξυγόνου για παροχή μηχανικής υποστήριξης. Ξέρετε τώρα, για όσους ξέρετε, για όσους έχετε ανθρώπους δικούς σας στο σπίτι με μηχανική υποστήριξη οξυγόνου, παιδιά, νέους, μεγαλύτερους, ηλικιωμένους, πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται σε κάποια φάση τη ζωή τους από οξυγόνο και κατοίκων εκτός από τα νοσοκομεία. Εδώ είχαμε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν στη Θάσο με τραγική κατάληξη. Ένας 73χρονος ασθενής στη σκάλα της ποταμιάς της Θάσου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Καβάλας μετά τη μαραθώνια διακοπή ρεύματος που έπληξε το νησί. Ο Δημήτρης Δουκινίτσας, αναφέρεται το όνομά του στα δημοσιεύματα από την Καβάλα, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καβάλας, επιβεβαιώνοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τους κινδύνους από τις πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Παρότι λοιπόν ο 73χρονος αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας, η κατάστασή του ήταν ελεγχόμενη και τη διαχειριζόταν με επιτυχία μέσω της μηχανικής υποστήριξης οξυγόνου. Και έτσι καταγγέλει η οικογένειά του τώρα ότι το πολύωρο blackout αποδείχθηκε καταστροφικό όταν η εφεδρική φιάλη οξυγόνου που διέθετε η οικογένεια εξαντλήθηκε στις 6 το πρωί μετά από πολύωρη διακοπή ρεύματος. Μαραθώνια διακοπή ρεύματος. Ο ασθενής έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες μέχρι να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Πρίνου και από εκεί στην πνευμονολογική κλινική της Καβάλας. Σύμφωνα με την ενημέρωση των γιατρών προς τους οικείους του, η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και πτώση της πίεσης, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η καρδιά, η οποία δεν άντεξε. Η απώλεια του Δημήτρη Δουκινίτσα μετατρέπει την αγανάκτηση για τον μπάχαλο των υποδομών σε κραυγή απόγνωσης για όσους αποφάσισαν την υποβάθμιση του τοπικού καταστήματος του ΔΔΕ στη Θάσο, το οποίο πλέον αδυνατεί να αντιμετωπίσει άμεσα σοβαρές βλάβες λόγω υποστελέχωσης. Γι' αυτό λέμε, ποιος αναλαμβάνει άραγε το βάρος της ευθύνης της απώλειας μιας ζωής σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο ΔΔΕ, το κράτος, η υποστελέχωση, η υποβάθμιση των καταστημάτων, οι ελλειπείς υποδομές, οι θανατηφόρες, όπως αποδείχθηκε σε αυτήν την περίπτωση, οι διακοπές ρεύματος, οι μαραθώνιες. Η αδυναμία των συνεργείων να μπουν άμεσα στο νησί πάντως και να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση, καθώς η υπηρεσία της Θάσου ανήκει πλέον διοικητικά στη Μυτιλίνη, παρακαλώ, σε συνδυασμό με το απρόσωπο τηλεφωνικό κέντρο της Αθήνας, επίσης παρακαλώ πολύ, διότι όσοι έχετε μπει στη διαδικασία να καλέσετε τον ΔΔΕ, ξέρετε σε τι θα μπλέξετε. Δεν πάνε να καίγεστε. Όλα αυτά καταχωρούνται ως συστηματικά καταστροφικά και φωνικά. Για να καταχωρήσεις μια βλάβη πρέπει να τηλεφωνήσεις, να απαντήσουν στην Αθήνα κάποια ρομποτάκια, όχι κάποιοι άνθρωποι, και να ξεκατευθύνουν μέχρι να το κάνεις. Μπορεί να είναι μοιραίο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, μαραθώνια διακοπή ρεύματος, πολύ ωραία, στο νησί της Θάσου, χωρίς αποκατάσταση εύκολη και άμεση, έφερε τον θάνατο ενός 73χρονου ασθενούς που εξαρτιόταν ο άνθρωπος από μηχανική υποστήριξη οξυγόνου, και φυσικά και είχε φιάλη οξυγόνου εφεδρική. Όλοι όσοι έχουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας περάσει από μια τέτοια περίοδο με δικούς μας ανθρώπους, έχουμε μια φιάλη οξυγόνου στο σπίτι σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης. Κακοκαιρία, παγετός, χιονοπτώσεις, κόβεται το ρεύμα. Αλλά τόσες πολλές ώρες που να μην αντέξει ούτε η φιάλη εφεδρική, πόσες να έχει κάποιος στην οικογένεια. Και μάλιστα ξημερώματα έτυχε να τελειώσει και εκείνη και το ρεύμα να μην έχει έρθει και δυστυχώς να τελειώσει και ο άνθρωπος. Αυτή η τραγική είδηση μας έρχεται από τη Θάσο. Και με αυτή θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τη μία να συνεχίσουμε με άλλα θέματα, ελπίζω πιο ευχάριστα. Ναι, είναι πιο ευχάριστα. Θα τα δούμε επιστρέφοντας μετά τις διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα Βοήθεια!
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν!
4: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Σπύρο!
8: Έλα, αγάπη μου.
7: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
8: Ναι, αυτά.
7: Εμίδες που δεν ξέρεις, αυτά θα φορέσεις.
8: Τι είναι αυτά?
7: Είναι Bold Bunny.
8: Α, ωραία είναι.
7: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
9: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
7: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
9: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
7: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
9: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
9: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
13: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
4: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
3: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Οριστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
7: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Και με ένα τάγκο από τη Σακύρα να υποδεχτούμε το μενού από το Χαγιάτη μας σήμερα. Να δούμε τα καλούδια που μας ετοίμασαν τα κορίτσια μας εκεί και να κάνουμε τις επιλογές μας, να κάνουμε την παραγγελία μας για να μας φέρουν τα αγόρια μας με διανομές μετά κατοίκων. Ό,τι επιλέξουμε. Ό,τι λαχταράει η ψυχούλα μας και σήμερα στο Χαγιάτη είναι μαγειρεμένο με αγάπη, με μεράκι. Με ταλέντο μαγειρικής όπως πάντα, άλλωστε. Λαχταριστό, υγιεινό, νόστιμο Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας. 2552-02-2525 η παραγγελία μας. Για στίξ κοτόπουλου, τράγανα, λαχταριστά και φυσικά χειροποίητα όπως κάθε Τετάρτη άλλωστε. Και όχι μόνο Τετάρτες, αλλά το στίξ κοτόπουλου την Τετάρτη. Πρωταγωνιστή στο μενού. Τραγανό, λαχταριστό. Κοτοπουλάκι μπούτι φιλέτο με παραδοσιακό κουσκούς πεταλόφου και σήμερα. Κοτόπουλο αλλά κρέμ με φρέσκα μανιτάρια. Ρολό κιμά με τυριά και πιπεριές. Ωραιότατο. Χοιρινό ψητό κατσαρόλας με μυρωδά τη σαλτσούλα. Υπέροχο. Σικοτάκι μοσχαρίσιο λεμονάτο βλέπω σήμερα. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, κρέμα μοσαρέλα και γκούντα, αλλά και κανελόνια και μουσακά και παστίτσιο. Όπως κάθε μέρα άλλωστε, σπεσιαλιτές στο Χαγιάτι. Σταθερές αξίες. Γεμιστά, πιπεριές και ντομάτες με κιμά και ριζάκι ή σκέτα, μόνο με ρύζι αν θέλετε, τα ορφανά γεμιστά τα έχουμε. Θέλετε κάτι σε λαδερό, αρακάς ωραιότατος με πατατούλες ή σουπίτσα. Έτσι που έσφιξε ο καιρός, μια κοτόσουπα θρεπτική αυγολέμονο ή γιουβαρλάκι αυγολέμονο σουπίτσα ή ένα βραστό κρεατόσουπα με τρυφερό μοσχαράκι, πατατούλες και καροτάκια. Ωραία και αυτά. Αλλά και φασολάδα ή ρεβιθάδα. Θέλετε τα όσπρια σε σούπα, ρεβίθια. Έχουμε φασολάδα, έχουμε παραδοσιακή με σέλινο και καροτάκι. Έχουμε τι δεν έχουμε, χαγιάτι είναι αυτό, τα πάντα έχει. Είπαμε ότι λαχταράει η ψυχούλα μας και μάλιστα στο τραπέζι μας, στο χώρο μας, με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Ή Κωνσταντινούπολης 179, αν θέλετε να πάτε από κοντά στην κουζίνα του σπιτιού σας, να δείτε τι έχει μέσα το μενού. Τι μαγείρεψε σήμερα η μαγείρισα, να το απολαύσετε. Είναι η κουζίνα της πόλης, η κουζίνα του σπιτιού μας, είναι το χαγιάτι μας, είναι το καθημερινό φεστιβάλ μαγειρικής εκεί. Με σπιτικό, κυριολεκτικά όμως σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Ευχαριστούμε χαγιάτι που μας φροντίζεις τόσο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και με εκείνο το περίφημο τώρα πολύ συζητημένο κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας στον Εύρο. Όχι μόνο στον Εύρο ευρύτερα, αλλά στον Εύρο εγκέφαλος. Να θυμίσω, στρατιωτικό στο επάγγελμα, με καταγωγή από την Ξάνθη μαθαίνουμε. Προφυλακίστηκε τώρα και ο δεύτερος κατηγορούμενος. Περιοριστική όρεση 2 εκ των συλληφθέντων, με τα νέα να μας έρχονται από την υπόθεση αυτή. Την προφυλάκηση δηλαδή του ενός εκ των τριών κατηγορουμένων που πέρασαν χθες την πόρτα της ανακρίτειας της Αλεξανδρούπολης με την κατηγορία της παράνομης εξκαφής και αρχαιολογικής έρευνας εντός οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο ενεργεία στρατιωτικούς με καταγωγή από την Ξάνθη, ο συγκεκριμένος, ο οποίος θεωρείται ότι είχε τον ηγετικό ρόλο στην ομάδα. Μικρότερη συμμετοχή είχε ο ένας εκ των πέντε συλληφθέντων, ο οποίος απολογήθηκε τη Δευτέρα και επίσης προφυλακίστηκε. Αυτή είναι η δεύτερη προφυλάκηση τώρα που προέκυψε χτες. Στους άλλους δύο κατηγορούμενους, ένας επαγγελματίας με συνεργείο στην Αλεξανδρούπολη ήταν, είναι και ένας στρατιωτικός από τις Σφαίρες που απολογήθηκαν χτες. Τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας τους στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους δύο φορές τον μήνα, ο ένας δηλαδή της Αλεξανδρούπολης στο τμήμα και ένας των Σφαιρών, και την καταβολή σχετικού ποσού εγγύησης. Οι τρεις κατηγορούμενοι πέρασαν από την πίσω πόρτα του δικαστηρίου χτες στις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξαν στην απολογία τους ότι έκαναν ανασκαφές με σκοπό την εξέβρεση χρυσών νομισμάτων χωρίς να έχουν περάσει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Τώρα σήμερα απολογείται και ο πέμπτος και ο τελευταίος κατηγορούμενος, που είναι ένας Γερμανός στην καταγωγή αλλά κατοικεί και αυτό στην Αλεξανδρούπολη. Με πληροφορίες αυτά όλα από την ΕΡΤ για το κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας στον Εύρο και την νομική υπόθεση τώρα να εξελίσσεται με προφυλακίσεις, με περιοριστικούς όρους και με απολογίες να συνεχίζονται. Και από την άλλη έχουμε τον κύριο Τιμοσχάκη πριν από λίγη ώρα να καταθέτει, να υποβάλει γραπτή ερώτηση προς τα Υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υγείας, σε πολλά Υπουργεία. Τώρα θα αναρωτιέστε γιατί. Για τους οριζόνες της Τουρκίας διαμαρτύρεται ο κύριος Δημοσχάκης, οι οποίοι θεωρεί ότι παράνομα καίν τα φυτικά υπολείμματά τους εκεί στην Τουρκία, στις όχθες του Εύρου ποταμού. Κάτι που επιφέρει σοβαρές και πολλαπλές επιπτώσεις στους κατοίκους του Εύρου μας. Γι' αυτό και προέβη, όπως ο ίδιος λέει, σε κατάθεση νέας γραπτής ερώτησης προς τα Υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υγείας, επαναφέροντας το μείζον ζήτημα της παράνομης πρακτικής στην οποία επιδίδεται η γειτονική Τουρκία κατέτος και αφορά στην καύση των καλαμιών των οριζόνων, όπως αναδεικνύει ο Αταλάντε 7 από το 2017, λέει ο βουλευτής, ο κ. Δημοσχάκης, σε πρωτοπρόσωπο. Διαχρονικά, λέει, τονίζω ότι η επίλυση των διασυνοριακών θεμάτων Ελλάδας-Τουρκίας, μεταξύ των οποίων και η παράνομη δραστηριότητα. Γιατί παράνομη? Παράνομη στην Τουρκία αυτή η δραστηριότητα. Στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, προφανώς, αλλά στην Τουρκία, η οποία διενεργείται στις απέραντες εκτάσεις οριζόνων στην απέναντι όχθη του ποταμού Εύρου, είναι κέρια σημασίας για τους κατοίκους του Εύρου με επιβλαβείς συνέπειες και η εν λόγω δραστηριότητα δημιουργεί εθαλομίχλη και αποπνικτική ατμόσφαιρα με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια διεθνή υγεία, την κυκλοφορία οχημάτων στο δικό δίκτυο, το περιβάλλον και τη γεωργική καλλιέργεια στο ελληνικό έδαφος, επιτάσσοντας την άμεση λήψη μέτρων. Σας έχουμε πει πολλές φορές αυτήν την εβδομάδα και την εβδομάδα που πέρασε ότι αυτός ο καπνός που μυρίζουμε στην ατμόσφαιρα δεν έρχεται από κάποια πυρκαγιά, όπως ανησυχείτε πολύ και επικοινωνείτε με το Ράδιο Εύρος για απαντήσεις. Είναι από τους οριζόνες της Τουρκίας και είναι εκεί πέρα τα υπολείμματα των εκτάσεών τους, τα φυτικά υπολείμματα, και δημιουργείται αυτή η κάπνα και η ατμόσφαιρα που φτάνει μέχρι εδώ Λοιπόν, η γραπτή ερώτηση του κυρίου βουλευτή έχει ως εξής. Όπως έχω αναδείξει, λέει, επί σειρά ετών μέσω κοινοβουλευτικών μου παρεμβάσεων, εδώ και χρόνια, άρχης γενομένης από το 2017, υφίστανται διασυνοριακά προβλήματα, τα οποία ίσως να φαντάζουν ίσονος σημασία στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, ωστόσο είναι κομβική σημασία για τους κατοίκους της περιοχής του νομού Εύρου. Ένα από αυτά αφορά στην παράνομη καύση καλαμιών, η οποία διενεργείται στις απέραντες εκτάσεις οριζόνων στην όχθη του ποταμού Εύρου. Ειδικότερα, κάθε χρόνο οι Τούρκοι αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις πλησίων του Εύρου ποταμού ασκούν την προσφυλή, αλλά διεθνώς παράνομη πρακτική. Είναι λοιπόν διεθνώς παράνομη, σύμφωνα με τον κύριο Δημοσχάκη, η πρακτική αυτή της καύσης των φυτικών υπολοιμάτων στους οριζόνες τους. Η εν λόγω δραστηριότητα, όπως διαπίστωσε, λέει ο βουλευτής εκ νέου, ο ίδιος προλίγων ημερών κατά μήκος του νομού Εύρου, δημιουργεί έντονη εθαλομίχλη και αποπνικτική ατμόσφαιρα, η οποία είναι ενοχλητική, πολεμική εντός εισαγωγικών η λέξη και επικίνδυνη. Από κάθε πλευρά. Το πολεμική γιατί το χρησιμοποιεί, δεν ξέρω. Πολεμική και επικίνδυνη, λέει, από κάθε πλευρά, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων πλησίων των συνόρων. Λέτε να το κάνουν οι Τούρκοι επίτηδες και είναι ένας πόλεμος άλλου τύπου αυτός για να μας εξοντώσουν. Παρακάτω, στην εγγραπτή ερώτηση του κ. Δημοσχάκη, επιπλέον, λέει, επιφέρει την παρακόλληση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε ένα οδικό δίκτυο χωρίς ορατότητα, αυξάνοντας την πιθανότητα ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, οι βροχοπτώσεις που ακολουθούν θα ξεπλύνουν τις καλλιεργήσιμες γέες και τα μολυσμένα νερά μεσορεμάτων, καναλιών και αποστράγγισης παραποτάμων καταλήγουν στο ήδη μολυσμένο ποταμό Εύρο και από αυτόν εν συνεχεία στο Θρακικό Πέλαγος, απειλώντας να καταστρέψει τον αλλιευτικό πλούτο του Δέλτα ποταμού και της θαλάσσιας περιοχής του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ρε, κοίτα να δεις με τις καλαμιές που καίνε οι Τούρκοι, τι καταστροφή επιφέρουν αυτές. Η κακοδιαχείριση λοιπόν των φυτικών λιμάτων αποτελεί συνηθισμένη πρακτική στην Τουρκία, η οποία δεν συνάδει με τους κανόνες καλής γειτονίας απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και τις προενταξιακές υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο της ενιαίας ενίσχυσης, απαγορεύεται η καύση των φυτικών υπολοιμάτων, σιτηρά, αραβόσιτος, ηλίανθος κλπ. Και επιβάλλονται κυρώσεις στους παραβάτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας μεγάλη σημασία, επέβαλε στις χώρες μέτρα, συνδέοντας την παροχή ενισχύσεων με την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Πρόκειται λοιπόν για υποχρεωτική εφαρμογή των κωδικών ορθής γεωργικής πρακτικής που θεσπίστηκαν το 2004 με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης και Γεωργίας. Οι κώδικες προβλέπουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την εφαρμογή του μέτρου της καύσης φυτικών υπολοιμάτων. Καλά, αυτά αφορούν στους Έλληνες αγρότες όμως, αφού είναι κοινή υπουργική απόφαση ελληνικών υπουργείων. Ας μείνουμε στη διεθνή διάσταση του θέματος, όπως ο κ. Δημοσχάκης λέει ότι είναι παράνομη μέσα από τους διεθνείς κανόνες. Συνεχίζοντας την γραπτή του ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς της Ελλάδας, δυστυχώς, λέει, οι συστάσεις αποτελούν οδηγίες και όχι δεσμευτικές απαγορεύσεις που να αποτρέπουν το φαινόμενο ή έστω να επιβάλλουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πριν τη διενέργεια της καύσης, πράγμα που αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των αγροτών την εφαρμογή της πρακτικής. Μάλιστα. Τότε γιατί είναι παράνομες διεθνώς οι πρακτικές αυτές για την Τουρκία? Εν πάση περιπτώσει, καταλήγοντας στην γραπτή του ερώτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάστε, λέει ο κύριος βουλευτής προς τους συναδέλφους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, φίλους του. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προς την γειτονική χώρα προκειμένου να αποτραπεί η μη ενδεδειγμένη πρακτική της καύσης των καλαμιών των οριζόνων, η οποία δημιουργεί επί σειρά ετών επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης και βλάβης στους κατοίκους του Εύρου και όχι μόνο, κύριοι υπουργοί από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας. Σε αυτούς απευθύνεται ο κ. Δημοσχάκης και περιμένει τώρα γραπτές απαντήσεις στην γραπτή του ερώτηση και τοποθετήσεις στο κοινοβούλιο σε απάντηση αυτών. Για να δούμε.

Μαγειρεμένες χορδές σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: από την Αλεξανδρούπολη. Δημοσιοποιήθηκε και η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναβεβαίωση της διαχρονικής θέσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά της εξόρυξης χρυσού. Απεστάριστα μέσα πριν από λίγα λεπτά. Η ομόφωνη αυτή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την 12η Οκτωβρίου συζητήθηκε το θέμα. Η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής με θέμα συζήτηση και καθορισμός ενεργειών με αφορμή την έκδοση απόφασης απευθείας εκμίσθωσης του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στη μεταλλευτική Θράκης ΑΕ. Τη Δευτέρα, λοιπόν, συνεδρία του Δημοτικού Συμβούλου της Αλεξανδρούπολης, μετά την εισήγηση του Δημάρχου του κ. Ζαμπούκη και τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων και τη συζήτηση που ακολούθησαν, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποφάσισε ομόφωνα πρώτον την ανάκληση της 23/9/26 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 προς την Εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης και με αίτημα την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο. Δεύτερον, αποφάσισε ομόφωνα την επαναβεβαίωση της διαχρονικής θέσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε προηγούμενες αποφάσεις και ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της βιώσιμης αστικής αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Και τέλος, το ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης την έγκριση της συμμετοχής του δια του Δημάρχου στη Συντονιστική Επιτροπή που έχει ήδη συγκροτηθεί με απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό την οργανωμένη αντίδραση των τοπικών φορέων απέναντι στους σχεδιασμούς εξορυκτικής δραστηριότητας στη Θράκη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της, να μεταφέρει τις θέσεις και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να συμβάλλει στο συντονισμό των κοινών, θεσμικών, νομικών και τεχνικών ενεργειών. Ο ίδιος ο κ. Ζαμπούκης, λοιπόν, ορίστηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ως εκπρόσωπος στην Επιτροπή τη Συντονιστική που συγκροτήθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διαχείριση του θέματος της αντιδράσης όλων των θεσμικών φορέων και των πολιτών ή σύσσωμων σίγουρα των θεσμικών φορέων και μεγάλου μέρους των πολιτών της συντριπτικής πλειοψηφίας θα λέγαμε κατά αυτού του σχεδιασμού. Αναμένουμε λοιπόν τώρα τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής που έχει καθοριστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο για να δούμε τις επόμενες ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Δεν ξέρω αν ζητήθηκε να οριστούν εκπρόσωποι και από τους υπόλοιπους Δήμους ή μόνο από τους όμορους στο πέραμα, δηλαδή Αλεξανδρούπολη, Σαπών και Κομοτηνής. Από το Δήμο Αλεξανδρούπολης μας έρχεται και η ενημέρωση για ένα νέο πρόγραμμα στήριξης για την αυτονομία και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Έχει προϋπολογισμό 360.000 ευρώ περίπου, παρά κάτι λίγα ψηλά, από το Δήμο Αλεξανδρούπολης που προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση αυτού του έργου. Υπηρεσίες ενδυνάμωσης προς εργασιακή ένταξη και συμμετοχή στον πολιτισμό και αθλητισμό σε άτομα με αναπηρία. Είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το περίφημο ΣΒΑΔ δηλαδή του Δήμου Αλεξανδρούπολης που τρέχει ήδη. Κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και στο Δήμο Ορεστιάδας να αρχίσει να τρέχει. Και περιμένουμε και ενημέρωση γι' αυτό, να θυμίσω, να υπενθυμίσω. Πολλές φορές ακούστηκε ότι θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου. Καλέσαμε για συνέντευξη και τον πρώην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Παπαλαμπίδη, να μας πει τι γίνεται με το ΣΒΑ και τι θα γίνει. Και τους υπάρχοντες του ΣΝΙΝ. Αρμόδιους. Πρόσφατα το είπαμε και στον κύριο Καδόγου στην προχθεσινή μας τηλεφωνική συνάντηση, συνέντευξη για άλλο θέμα. Είπε ότι θα οργανωθεί μια συνέντευξη τύπου να μας ενημερώσουν τους δημότες της Ορεστιάδας όλους τι θα γίνει επιτέλους με αυτό το ΣΒΑ, πότε μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. 15 εκατομμύρια είναι αυτά. Υπάρχει, υποτίθεται, η μελέτη, εγκεκριμένα όλα τα προγράμματα. Δεν χάθηκε τίποτα. Προχωράμε κανονικά. Να δούμε να γίνονται πράξη. Εκδήλωση με θέμα την εκμετάλλευση, τους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου και τον πόλεμο. Σε όλα αυτά απαντάμε με φιλία και κοινή πάλη των λαών. Πραγματική διέξοδος για τους λαούς, ο σοσιαλισμός. Είναι εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος λοιπόν που έρχεται να γίνει στην Αλεξανδρούπολη την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αποθήκη 1, Γεώργιος Αλεξανδρής το όνομα της αποθήκης, στο λιμάνι εκεί της Αλεξανδρούπολης. Αυτός είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Μακροσκελής στην εκμετάλλευση, στους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου και στον πόλεμο, απαντάμε με τη φιλία και την κοινή πάλη των λαών. Πραγματική διέξοδος για τους λαούς, ο σοσιαλισμός είναι ο τίτλος, με δύο ομιλητές. τον Ελισέο Βαγενά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής, και θα είναι μαζί και το μέλος του Κομματικού Συμβουλίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, ο Μουράτα Κάντ. Από την Επιτροπή Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΚΚΕ οργανώνεται η εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη την Κυριακή το πρωί στις 11.30. Και μια άλλη εκδήλωση την Κυριακή το πρωί στις 11 στη Νέα Ορεστιάδα, όμως αυτή, άλλου εντελώς διαφορετικού περιεχομένου, με αφορμή την Πανευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 2026, καλούμαστε στην εκδήλωση του Συλλόγου, του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανού Πόλεως, με θέμα τα πρώτα ελληνικά βιβλία που τυπώθηκαν στο τυπογραφείο του Άλδου Μανούτιου στη Βενετία στα τέλη του 15ου αιώνα και στις αρχές του 16ου αιώνα μετά Χριστόν. Ομιλήτρια σε απευθεία σύνδεση από την Κρήτη θα είναι η κυρία Νίκη Πετράκη, η συντηρήτρια σπάνιων βιβλίων και αρχείων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Συλλόγου, του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανού Πόλεως. Την Κυριακή σε 11 το πρωί, για όσους ενδιαφέρεστε, η διάρκεια θα είναι μία ώρα με τηλεπαρουσίαση, σε τηλεσύσκεψη, τηλεδιάσκεψη μάλλον, σύνδεση ζωντανή με την κυρία Νίκη Πετράκη από την Κρήτη. Στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανού Πόλεως, στη Νέα Ορεστιάδα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω κάτι άλλο, τίποτα άλλο δεν προλαβαίνουμε. Φτάσαμε 2 λεπτά, 2,5 πριν τη μία πια. Φτάσαμε στο φινάλε πια. Έρχεται στα Σταυρούλα και Δαδράκη στις 2 για τα υπόλοιπα, με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Έρχονται οι ειδήσεις σε τίτλους κάθε μία ώρα από τις 3 και έπειτα μέχρι τις 8 το βράδυ. Έρχεται το βράδυ στις 8 ο Χάρης Καταρίδης με το Εύηχο Μουσικοδρόμιο 8 με 10 όπως κάθε βράδυ. Έρχεται αύριο πρωί-πρωί στις 7, πρώτη ενημέρωση ημέρας με την πρωινή περιπολία, ο Γιάννης Βαλικούδης και ο Χάρης Καταρίδης 7 με 10. Και ερχόμαστε, επανερχόμαστε, επιστρέφουμε αύριο στις 10 με το ευρωσκόπιό μας. Και για τότε ανανεώνουμε λοιπόν την τριωρή καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο στις 10 και πάλι εδώ με το ευρωσκόπιο όπως κάθε μέρα. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα για τη συμβολή του στην παραγωγή της εκπομπής τους καλούς μας φίλους, τους συνεργάτες και συνοδοιπόρους εδώ στο Ευρωσκόπιο αλλά και στη ζωή μας γενικότερα. Το Χαγιάτι για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, τα κουφώματα Καραφιλίδης για θερμοϊχομονωτική κάλυψη στο χώρο μας, οικονομία και αναβάθμιση ενεργειακή. Τον Δημοτίκαλη που έχει τις λύσεις στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Το κατάστημα Κεραμιτσής στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης, για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, για να καλύψει ανάγκες ομορφιάς, αισθητικής και υγείας στα χέρια και στα πόδια στον Βόρειο Εύρο. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα, παραδοσιακό κρεοπωλείο Ο Κώστας, με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε, στη Βασιλείο Κωνσταντίνου 196. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, 2 καταστήματα. Φροντίδα για όλους, αυτό σημαίνει ο Δοβρίδης. Κάθε στιγμή δίπλα μας, κάθε δύσκολη στιγμή στο πλευρό μας. Και το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη, με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923, στη Νέα Ορεστιάδα, το ξενοδοχείο Βιέννη 103 χρόνια πια και συνεχίζει δυνατά, ακμεότατο, προχωράει μπροστά στο μέλλον. Είναι η παράδοση αλλά είναι και το μέλλον της φιλοξενίας στον τόπο. Το ξενοδοχείο Βιέννη, hotelpavlavienne.gr για περισσότερα. Θα τους ακούσουμε αναλυτικότατα σε λίγο. Αναλυτικότερα σε λίγο. Τώρα. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Καλό υπόλοιπο σε αυτήν την Τετάρτη, τη βροχερή, τη μουντή, τη φυτρινοφορίνη. Καλές συνέχειες εργασίες σας και σε ό,τι κάνετε, με την ευχή. Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναταμώσουμε αύριο το πρωί στις 10 υγιέστατοι πάνω απ' όλα. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
1: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο, με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα. Ράδιο Εύρος, 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
8: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
9: Γεια σου, Τίροκ. Παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Roc. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
12: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
13: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: τι να πω.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: Διαλέγουμε μουσική.
1: Όχι τις ειδήσεις.
0: Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Έβηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 여보.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Σπύρο!
5: Έλα, αγάπη μου.
4: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
5: Ναι, αυτά.
4: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
5: Τι είναι αυτά?
4: Είναι Bold Bunny.
5: Α, ωραία είναι.
4: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
6: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
4: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
6: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
4: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
6: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
6: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί κακοκαιρία που πλήττει από χθες στη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με 8 περιοχές να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Σε ό,τι αφορά την περιοχή του Εύρου και συνολικά την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο Δήμος Ορεστιάδας ανακοίνωσε σήμερα έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις Καστανεών και Ριζίων λόγω της συνεχιζόμενης ανύψωσης της στάθμης των υδάτων στην Κήτη του ποταμού Άρδα. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, για λόγους ασφαλείας των πολιτών και οχημάτων διακόπτεται η κυκλοφορία στις Ιρλανδικές διαβάσεις σε Καστανιές και Ρίζια. Η απαγόρευση θα διαρκέσει μέχρι υποχώρηση του φαινομένου. Παράλληλα, δίνει οδηγίες προς τους πολίτες ώστε να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να προτιμούν εναλλακτικές διαδρομές και να μένουν σε επαγρύπνηση. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω των θυελωδών ανέμων ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως τονίζει η ανακοίνωση, λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, από σήμερα, με αποφάσεις των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομωτινής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Κομωτινής Πόρτο Λάγους Ξάνθης. Παράλληλα, παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ακόμα, την τροποποίηση του σημερινού δρομολογίου του Αδαμάντιος Κοραής γνωστοποίησε η εταιρεία Fast Ferries λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και απαγορευτικού απόπλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το σημερινό δρομολόγιο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με αναχώρηση από την Αλεξανδρούπολη στις 3 το μεσημέρι και άφηξη στη Σαμοθράκη στις 5 παρατέταρτο, μεταφέρεται για αύριο, 5η 15 Οκτωβρίου, με ώρα αναχώρησης στις 5 τα ξημερώματα και προγραμματισμένη άφηξη στις 6:45. Η αλλαγή αποφασίστηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν ιδιαίτερες συγκοινωνιακές ανάγκες της αυριανής ημέρας, τονίζεται στην ανακοίνωση. Στη συνέχεια, το πλοίο θα εκτελέσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογίων του, τονίζεται ακόμα, όπως ενημερώνει Fast Ferries, οι επιβάτες ενημερώνονται από την ίδια την εταιρεία. Δείτε αναλυτικά όλες τις σχετικές εξελίξεις και στο radioevros.gr. Την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 30-35% σε σχέση με την έναρξη της περσινής σεζόν, εξέφρασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία.
12: Και ό,τι αφορά τα κλασικά καύσιμα βενζίνη και πετρέλαιο, οι τιμές μάλλον έχουν μια αυξητική τάση, ιδιαίτερα το πετρέλαιο εκείνη σε σχέση με την αμόλυβδη. Παραμένουν σχεδόν ίδιες με κάποιες μεταβολές καθημερινές. Δεν επηρέασε ιδιαίτερα η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να μειωθούν οι τιμές. Δεν φάνηκε κάτι δέστο και ψυχολογικά μια μέρα λίγο έκανε προς τα κάτω το δηλισμένο προϊόν, όχι το Brent, και παραμένει στα ίδια επίπεδα ψηλά.
13: Θα μπορούσε να έχει τόση άμεση αποτύπωση, τόση άμεση επίδραση η συμφωνία αυτή, να φανεί αμέσως δηλαδή στην αντλία, στην τιμή.
12: Πρακτικά, στη διακίνηση όχι, αλλά ψυχολογικά, γιατί το χρηματιστήριο είναι ψυχολογικό κομμάτι, αυτό επηρεάζει, θα μπορούσε να έχει. Έδειξε ότι το πετρέλαιο κίνησης είχε μία πτώση τη μία μέρα, σαν δηλισμένο προϊόν, δηλαδή χρηματιστηριακά το όνομα διακινείται και το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη, όπως και τα άλλα προϊόντα. Σαν πετρέλαιο κίνησης έκανε μία στάση στην άνοδό του και μία πτώση, προσωρινή τελείως. Για να σας πω, τις τελευταίες τρεις μέρες το πετρέλαιο αυξήθηκε 7 λεπτά, 8 και κίνηση και θέρμανση. Αυτό είναι σημαντικά άσχημο, δηλαδή ανέκοψε προς στιγμή μια μεγάλη πορεία, αλλά όχι σημαντικά. Αν δεν έχει εκτόσεις, 1,95.
14: Συγγνώμη, 1,95.
12: Αν δεν, 1,95, περιμένοντας τις εκτόσεις που θα δοθούν από το κράτος και από τα δηληστήρια μας, εμείς είπαμε ότι εδώ και ένα μήνα μάλιστα, ότι τα 35 λεπτά είναι εφικτά να δοθούν σαν έκπτωση στην αντλία για να ελαφρυθεί ο κόσμος για να πουληθεί καύσιμο. Όταν ακούσαμε τον 75, η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές όλοι μαγκώθηκαν. τον 75 που έκλεισε και τον Απρίλιο, δεν πουλήθηκε καύσιμο τον Απρίλιο. Εντάξει, τον Απρίλιο θα μου πει σαν τέλος σεζόν, τώρα είναι αρχή σεζόν και πρέπει κάποιος να προετοιμαστεί το σπίτι του.
14: Βέβαια.
12: Και όχι μόνο αυτό, ερχόμαστε από τον Απρίλιο που έχουμε δεξαμενές κενές, άδειες. Εκτιμούμε ότι για τις αστικές περιοχές μπορεί να έχει το 1,5 μπροστά το πετρέλαιο, τώρα 1,55, 1,59, 1,58, για την επαρχία θα είναι πάνω κάτω στο 1,60 και βέβαια για τα νησιά είναι αρκετά ακριβότερο.
14: Καλά είναι.
12: Η έκπτωση που δόθηκε, το επίδομα μάλλον που δόθηκε αυξημένο ή που θα δοθεί αυξημένο για να είμαστε πιο δίκαιοι σε λίγο χρονικό διάστημα, θα ελαφρύνει κάπως τους δικαιούχους, όμως οι δικαιούχοι είναι το 60% και το 40% δεν παίρνει επίδομα. Άρα συνεπώς εδώ έχουμε μια αδικία που πρέπει να διορθωθεί. Δεν ξέρω πώς θα διορθωθεί. Για την φετινή περίοδο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν θα διορθωθεί. Επίσης, έτοιμα δικό μας και επανέρχεται ακόμα δρυμύτερο όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι το πετρέλαιο, το επίδομα του πετρελαίου θέρμανση πρέπει να ξεκινήσει και να ανοίγει η πλατφόρμα του 5 Οκτωβρίου με το άνοιγμα τη διανομή του πετρελαίου. Και όχι να περιμένει κάποιο να δει στα μέσα Νοεμβρίου αν ούτε επιδόματος ή όχι. Όπως επίσης και η προκαταβολή που δίνεται πρέπει να δίνεται άμεσα και όχι τα Χριστούγεννα.
11: Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και στα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Με την οριζόντια αύξηση, το κατώτατο επίδομα ανέρχεται πλέον στα 130 ευρώ από 100 και φτάνει στα 1040 ευρώ από 800, με εξαίρεση τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας με δρυμή ψυχή, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 25% με ανώτατο όριο το 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσαύξηση του επιδόματος κατά 25%. Σε περιοχές όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδος, προβλέπεται προσαύξηση 25% επί του βασικού ποσού. Ακόμα πιο ψυχρές περιοχές όπου ο συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις αρχές Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα My Thermacy θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει τη χειμερινή σεζόν 2025-2026. Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσαν τα διελιστήρια, ενώ παραμένουν σε ισχύ εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διελιστήριων, η έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται στα 20 λεπτά αναλύτρω. Για το πετρέλαιο κίνησης διατηρείται η έκτακτη έκπτωση των 5 λεπτών αναλύτρω. Σε αυτήν προστίθεται η κρατική επιδότηση των 15 λεπτών αναλύτρω, η οποία εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου. Σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, παραμένει η έκπτωση των 8 λεπτών αναλύτρω, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση των διελιστήριων, το σχετικό μέτρο θα διατηρηθεί έως την ερχόμενη Παρασκευή. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, εξέδωσε ανακοίνωση κάλεσμα προς τους κτηνοτρόφους της περιοχής σε σύσκεψη. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Με αφορμή το νέο πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, το οποίο σύμφωνα με την ΟΑΣΕ απειλεί να αποτελειώσει όσα κοπάδια απέμειναν από την πολιτική της διαχείρισης των ζωνώσεων τα τελευταία 2,5 χρόνια, η Ομοσπονδία καλεί τους κτηνοτρόφους να οργανώσουν αγώνα διεκδικήσεων με σκοπό να σταματήσουν τόσο το πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, όσο και την πολιτική των μαζικών θανατώσεων. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν να εφαρμοστεί άμεσα δωρεάν πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών και να προχωρήσει άμεσα.

τεμάχια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και μια σύριγγα με άγνωστη χημική σύσταση, καφέ χρώματος και ακόμα ένα σπρέι πιπεριού. Από το πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του κεντρικού λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρα ευρήματα, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποστολούν για ανάλυση στη χημική υπηρεσία. Σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 7, θα πραγματοποιηθεί η 23η Τακτική Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημόσιο Δημοτήχου. Η 23η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του διοργανώνει το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης την 5η 22 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Τμήματος Ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την τελετή αγιασμού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδημότυχο Οριστέατος και Σουβλίου Δαμασκηνό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εκπροσώπους των Βρετανικών Αρχών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Δήμαρχο Διδημοτήχου, τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής, τον Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας και την εκπρόσωπο των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος. Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει επίσης την παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και την ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus Plus, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίαση των υπηρεσιών του προγράμματος Emerge. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των υπηρεσιών του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης με ενημέρωση από εκπροσώπους των αντίστοιχων υπηρεσιών. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Η 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού θα πραγματοποιήσει σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 5.30 το απόγευμα, η μερίδα με τίτλο Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρόκληση για την τεχνολογία, την κοινωνία και τις ένοπλες δυνάμεις στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης. Η ημερίδα, στην οποία θα συμμετάσχουν εισηγητές από τον επιστημονικό, στρατιωτικό και επιχειρηματικό χώρο, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα ενημέρωσης, προβληματισμού και ανοιχτού διαλόγου για τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν στην τεχνολογία, την κοινωνία και τις ένοπλες δυνάμεις. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.

0: Supermarket Praxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 10 ως τις 7. Η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν. Για όσους ταξιδεύουν. Για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η ημέρα. Νύχτα με 97,1 Radio Evros. Κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από εχθές τη χώρα. Έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις Καστανέων και Ριζίων ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Ορεστιάδας, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε η διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελωδών ανέμων. Ακόμα υπήρξε και αλλαγή στο δρομολόγιο του πλοίου για Σαμοθράκη λόγω απαγορευτικού απόπλου. Την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 30-35% σε σχέση με την έναρξη της περσινής σεζόν, εξέφρασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φθάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν για φέτος οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα εξέδωσε ανακοίνωση κάλεσμα προς τους κτηνοτρόφους σε σύσκεψη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά η πρόσκληση στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη.

ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 2552024100.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
0: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινή.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Η ώρα είναι 4. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από εχθές τη χώρα. Έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις Καστανέων και Ριζίων ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Ορεστιάδας, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε η διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελωδών ανέμων. Ακόμα υπήρξε και αλλαγή στο δρομολόγιο του πλοίου για Σαμοθράκη λόγω απαγορευτικού απόπλου. Την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 30 με 35% σε σχέση με την έναρξη της περσινής σεζόν, εξέφρασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φθάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν για φέτος οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα εξέδωσε ανακοίνωση κάλεσμα προς τους κτηνοτρόφους σε σύσκεψη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά η πρόσκληση στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Κάρα Λελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
12: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ιδιάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούω.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
4: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
5: Φρέσκα.
4: Αγνά.
5: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
4: Και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552 111 717.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 2554022860.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από εχθές τη χώρα. Έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις Καστανέων και Ριζίων ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Ορεστιάδας, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε η διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελωδών ανέμων. Ακόμα υπήρξε και αλλαγή στο δρομολόγιο του πλοίου για Σαμοθράκη λόγω απαγορευτικού απόπλου. Την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 30-35% σε σχέση με την έναρξη της περσινής σεζόν, εξέφρασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιουμτζής, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φθάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν για φέτος οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα εξέδωσε ανακοίνωση κάλεσμα προς τους κτηνοτρόφους σε σύσκεψη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά η πρόσκληση στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Σπύρο!
4: Έλα, αγάπη μου.
3: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
4: Ναι, αυτά.
3: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
4: Τι είναι αυτά?
3: Είναι Bold Bunny.
4: Α, ωραία είναι.
3: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
5: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
3: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
5: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
3: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
5: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
5: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 2552024100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρουλά Γελαδαράκη. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία πτώσης δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί κακοκαιρία που πλήττει από χθες στη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με 8 περιοχές να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Σε ό,τι αφορά την περιοχή του Εύρου και συνολικά την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο Δήμος Ορεστιάδας ανακοίνωσε σήμερα έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις Καστανεών και Ριζίων λόγω της συνεχιζόμενης ανύψωσης της στάθμης των υδάτων στην Κήτη του ποταμού Άρδα. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, για λόγους ασφαλείας των πολιτών και οχημάτων διακόπτεται η κυκλοφορία στις Ιρλανδικές διαβάσεις σε Καστανιές και Ρίζια. Η απαγόρευση θα διαρκέσει μέχρι υποχώρηση του φαινομένου. Παράλληλα, δίνει οδηγίες προς τους πολίτες ώστε να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να προτιμούν εναλλακτικές διαδρομές και να μένουν σε επαγρύπνηση. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω των θυελλωδών ανέμων ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως τονίζει η ανακοίνωση, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, από σήμερα, με αποφάσεις των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού μεταξύ του Δυτικού Ανισόπεδου Κόμβου Κομωτινής και του Ανισόπεδου Κόμβου Βαφέικων Ξάνθης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Κομωτινής Πόρτο Λάγους Ξάνθης. Παράλληλα, παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στο δικό δίκτυο της περιφέρειας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ακόμα, την τροποποίηση του σημερινού δρομολογίου του Αδαμάντιος Κοραής γνωστοποίησε η εταιρεία Fast Ferries λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και απαγορευτικού απόπλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το σημερινό δρομολόγιο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με αναχώρηση από την Αλεξανδρούπολη στις 3 το μεσημέρι και άφηξη στη Σαμοθράκη στις 5 παρατέταρτο, μεταφέρεται για αύριο, 5η 15 Οκτωβρίου, με ώρα αναχώρηση στις 5 τα ξημερώματα και προγραμματισμένη άφηξη στις 6 και 45. Η αλλαγή αποφασίστηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν ιδιαίτερες συγκοινωνιακές ανάγκες της αυριανής ημέρας, τονίζεται στην ανακοίνωση. Στη συνέχεια, το πλοίο θα εκτελέσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογίων του, τονίζεται ακόμα. Όπως ενημερώνει Fast Ferries, οι επιβάτες ενημερώνονται από την ίδια την εταιρεία. Δείτε αναλυτικά όλες τις σχετικές εξελίξεις και στο radioevros.gr. Την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 30 με 35% σε σχέση με την έναρξη της περσινής σεζόν, εξέφρασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία.
12: Και ό,τι αφορά τα κλασικά καύσιμα βενζίνη και πετρέλαιο, οι τιμές μάλλον έχουν μια αυξητική τάση, ιδιαίτερα το πετρέλαιο εκείνη σε σχέση με την αμόλυβδη. Παραμένουν σχεδόν ίδιες με κάποιες μεταβολές. Καθημερινές, δεν επηρέασε ιδιαίτερα η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να μειωθούν οι τιμές. Δεν φάνηκε κάτι, δέστο και ψυχολογικά μια μέρα λίγο έκανε προς τα κάτω το δηλισμένο προϊόν, όχι το Brent, και παραμένει στα ίδια επίπεδα ψηλά.
13: Θα μπορούσε να έχει τόση άμεση αποτύπωση, τόση άμεση επίδραση η συμφωνία αυτή, να φανεί αμέσως δηλαδή στην αντλία, στην τιμή.
12: Πρακτικά, στη διακίνηση όχι, αλλά ψυχολογικά, γιατί το χρηματιστήριο είναι ψυχολογικό κομμάτι, αυτό επηρεάζει, θα μπορούσε να έχει. Έδειξε ότι το πετρέλαιο κίνησης είχε μία πτώση τη μία μέρα, σαν δηλισμένο προϊόν, δηλαδή χρηματιστηριακά το όνομα διακινείται και το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη, όπως και τα άλλα προϊόντα. Σαν πετρέλαιο κίνησης έκανε μία στάση στην άνοδό του και μία πτώση, προσωρινή τελείως. Για να σας πω, τις τελευταίες τρεις μέρες το πετρέλαιο αυξήθηκε 7 λεπτά, 8 και κίνηση και θέρμανση. Αυτό είναι σημαντικά άσχημο, δηλαδή ανέκοψε προς στιγμή μια μεγάλη πορεία, αλλά όχι σημαντικά. Αν δεν έχει εκτόσεις, 1,95.
14: Συγγνώμη, 1,95.
12: Αν δεν, 1,95, περιμένοντας τις εκτόσεις που θα δοθούν από το κράτος και από τα δηληστήρια μας, εμείς είπαμε ότι εδώ και ένα μήνα μάλιστα, ότι τα 35 λεπτά είναι εφικτά να δοθούν σαν έκπτωση στην αντλία για να ελαφρυθεί ο κόσμος για να πουληθεί καύσιμο. Όταν ακούσαμε τον 75, η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές όλοι μαγκώθηκαν. τον 75 που έκλεισε και τον Απρίλιο, δεν πουλήθηκε καύσιμο τον Απρίλιο. Εντάξει, τον Απρίλιο θα μπούσαν τέλος σεζόν, τώρα είναι αρχή σεζόν και πρέπει κάποιος να
14: προετοιμαστεί
12: το σπίτι του.
14: Βέβαια.
12: Και όχι μόνο αυτό, ερχόμαστε από τον Απρίλιο που έχουμε δεξαμενές κενές, άδειες. Εκτιμούμε το ότι για τις αστικές περιοχές μπορεί να έχει το 1,5 μπροστά το πετρέλαιο, τώρα 1,55, 1,59, 1,58, για την επαρχία θα είναι πάνω κάτω στο 1,60 και βέβαια για τα νησιά θα είναι αρκετά ακριβότερο.
14: Καλά, ναι.
12: Η έκπτωση που δόθηκε, το επίδομα μάλλον που δόθηκε αυξημένο ή που θα δοθεί αυξημένο για να είμαστε πιο δίκαιοι σε λίγο χρονικό διάστημα, θα ελαφρύνει κάπως τους δικαιούχους, όμως οι δικαιούχοι είναι το 60% και το 40% δεν παίρνει επίδομα. Άρα συνεπώς εδώ έχουμε μια αδικία που πρέπει να διορθωθεί, δεν ξέρω πώς θα διορθωθεί, για την φετινή περίοδο από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θα διορθωθεί. Επίσης, αίτημα δικό μας και επανέρχεται ακόμα δρυμύτερο όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι το πετρέλαιο, το επίδομα του πετρελαίου θέρμανση πρέπει να ξεκινήσει και να ανοίγει η πλατφόρμα του 5 Οκτωβρίου με το άνοιγμα της διανομής του πετρελαίου. Και όχι να περιμένει κάποιος να δει στα μέσα Νοεμβρίου αν ούτε επιδόματος ή όχι. Όπως επίσης και η προκαταβολή που δίνεται πρέπει να δίνεται άμεσα και όχι τα Χριστούγεννα.
11: Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και στα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Με την οριζόντια αύξηση, το κατώτατο επίδομα ανέρχεται πλέον στα 130 ευρώ από 100 και φτάνει στα 1040 ευρώ από 800, με εξαίρεση τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας με δρυμή ψυχή, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 25% με ανώτατο όριο το 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσαύξηση του επιδόματος κατά 25%. Σε περιοχές όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδος, προβλέπεται προσαύξηση 25% επί του βασικού ποσού. Ακόμα πιο ψυχρές περιοχές όπου ο συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις αρχές Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα My Thermacy θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει τη χειμερινή σεζόν 2025-2026. Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσαν τα διελιστήρια, ενώ παραμένουν σε ισχύ εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διελιστήριων, η έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται στα 20 λεπτά αναλύτρω. Για το πετρέλαιο κίνησης διατηρείται η έκτακτη έκπτωση των 5 λεπτών αναλύτρω. Σε αυτήν προστίθεται η κρατική επιδότηση των 15 λεπτών αναλύτρω, η οποία εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου. Σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, παραμένει η έκπτωση των 8 λεπτών αναλύτρω, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση των διελιστήριων, το σχετικό μέτρο θα διατηρηθεί έως την ερχόμενη Παρασκευή. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, εξέδωσε ανακοίνωση κάλεσμα προς τους κτηνοτρόφους της περιοχής σε σύσκεψη. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Με αφορμή το νέο πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, το οποίο σύμφωνα με την ΟΑΣΕ απειλεί να αποτελειώσει όσα κοπάδια απέμειναν από την πολιτική της διαχείρισης των ζωονόσων τα τελευταία 2,5 χρόνια, η Ομοσπονδία καλεί τους κτηνοτρόφους να οργανώσουν αγώνα διεκδικήσεων με σκοπό να σταματήσουν τόσο το πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, όσο και την πολιτική των μαζικών θανατώσεων. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν να εφαρμοστεί άμεσα δωρεάν πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών και να προχωρήσει άμεσα η ανασύσταση των κοπαδιών που θανατώθηκαν με κρατική ημερήμνα και χρηματοδότηση. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές 47χρονος Λιθουανός στα Θέρμα Σαμοθράκης με ποσότητες κάναβης, μεθαμφεταμίνης και αγνώστων ουσιών. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση των αρχών, τις μεσημβρινές ώρες της 3ης 13 Οκτωβρίου, συνελήφθη ένας 47χρονος αλλοδαπός υπηκός Λιθουανίας για παραβάση των νόμων περί ναρκωτικών από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της λιμενικής αρχής Σαμοθράκης στην περιοχή των Θέρμο Σαμοθράκης. Συγκεκριμένα, κατόπιν ελέγχου και συνεχή αυτού, σε δεύτερο που ακολούθησε σε παρακείμενη περιοχή, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε αυτοσχέδιες κρύπτες και σε προσωπικά αντικείμενα του 47χρονου τα κατώθη, 10 γυάλινα βάζα τα οποία περιείχαν συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη και αποσπάσματα δεντριλίων κάναβης καθαρού βάρους 119,2 γραμμαρίων, 3 νάιλο συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάναβη και αποσπάσματα δεντριλίων κάναβης καθαρού βάρους 11,8 γραμμαρίων, 10 γραμμάρια σπόρων άγνωστης προελεύσεως, 3 τεμάχια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και μια σύριγγα με άγνωστη χημική σύσταση καφέ χρώματος και ακόμα ένα σπρέι πιπεριού. Από το πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρού που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρα ευρήματα, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποστολούν για ανάλυση στη χημική υπηρεσία. Σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 7, θα πραγματοποιηθεί η 23η Τακτική Συνεδρία για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Δημοτήχου. Η 23η Τακτική Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 8 θέματα τη ημερήσια διάταξη που έχουν ανάγκη επίλυση. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του διοργανώνει το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης την 5η 22 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Τμήματος Ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την τελετή αγιασμού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδημότη Χωριστέατος και Σουβλίου Δαμασκηνό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εκπροσώπους των Βρετανικών Αρχών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Δήμαρχο Διδημοτήχου, τον Κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών Αγωγής, τον Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας και την εκπρόσωπο των φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος. Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει επίσης την παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και την ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus Plus, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίαση των υπηρεσιών του προγράμματος Emerge. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των υπηρεσιών του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης με ενημέρωση από εκπροσώπους των αντίστοιχων υπηρεσιών. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Η 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού θα πραγματοποιήσει σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 5.30 το απόγευμα, η μερίδα με τίτλο Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρόκληση για την τεχνολογία, την κοινωνία και τις ένοπλες δυνάμεις στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης. Η ημερίδα, στην οποία θα συμμετάσχουν εισηγητές από τον επιστημονικό, στρατιωτικό και επιχειρηματικό χώρο, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα ενημέρωσης, προβληματισμού και ανοιχτού διαλόγου για τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν στην τεχνολογία, την κοινωνία και τις ένοπλες δυνάμεις. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
15: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
16: Ράδιο Εύρος.
15: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από εχθές τη χώρα. Έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις Καστανέων και Ριζίων ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Ορεστιάδας, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε η διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελωδών ανέμων. Ακόμα υπήρξε και αλλαγή στο δρομολόγιο του πλοίου για Σαμοθράκη λόγω απαγορευτικού απόπλου. Την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 30 με 35% σε σχέση με την έναρξη της περσινής σεζόν, εξέφρασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας θα λάβουν για φέτος οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, εξέδωσε ανακοίνωση κάλεσμα προς τους κτηνοτρόφους σε σύσκεψη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά η πρόσκληση στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Radio

0: άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ράδιο Εύρω.
3: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693. 210-226-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
9: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
10: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από εχθές στη χώρα. Έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις Καστανέων και Ριζίων ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Ορεστιάδας, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε η διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελωδών ανέμων. Ακόμα υπήρξε και αλλαγή στο δρομολόγιο του πλοίου για Σαμοθράκη λόγω απαγορευτικού απόπλου. Την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 30 με 35% σε σχέση με την έναρξη της περσινής σεζόν, εξέφρασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν για φέτος οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, εξέδωσε ανακοίνωση κάλεσμα προς τους κτηνοτρόφους σε σύσκεψη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά η πρόσκληση στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια βράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
3: Μας τώρα, βοήθεια!
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
9: Ένα για το πτυχίο σου.
8: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
9: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
10: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
11: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
12: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλε.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Radio Evros.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από εχθές τη χώρα. Έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις Καστανέων και Ριζίων ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Ορεστιάδας, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε η διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων. Ακόμα υπήρξε και αλλαγή στο δρομολόγιο του πλοίου για Σαμοθράκη λόγω απαγορευτικού απόπλου. Την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 30 με 35% σε σχέση με την έναρξη της περσινής σεζόν, εξέφρασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν για φέτος οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, εξέδωσε ανακοίνωση κάλεσμα προς τους κτηνοτρόφους σε σύσκεψη την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά η πρόσκληση στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Κανταρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
4: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
5: Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, Στην Οριστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποιήματα Καρλάκη. Κωνσταντινούπολεως 175, στην Οριστιάδα.
6: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μία ακόμα βραδιά ετοιμάζεται να ξεκινήσει μόλις τώρα. Είστε συντονισμένοι και θα παραμείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, όπως κάνετε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Είναι 8 και 5 και 6 πηγαίνει, είναι Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, στα μισά λοιπόν του μήνα περίπου είμαστε και συνεχίζουμε εδώ με τον Αγέρα. Αυτό που μας απέμεινε μετά από τη βροχόπτωση, τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Μας έχει μείνει μόνο ο αέρας και όπως είπαμε, μια που φυσάει τόσο πολύ, γιατί να μην κάνουμε μια εκπομπή για τον Αγέρα. Έτσι να δούμε πώς περιγράφεται είτε από τη χαμηλή του ένταση ένα αεράκι απλό για τη δροσούλα, είτε τη μεγάλη του ένταση των τυφώνων ανάλογα με το πώς το έχει συμπεριλάβει μέσα στο στιχουργικό του δημιούργημα ο κάθε στιχουργός. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά, θα τα ακούσουμε σιγά σιγά. Να πω ότι μαζί μας πάντα είναι η Fit Car Rental που νοικιάζει αυτοκίνητα. Έναν αξιόπιστο και καλοσυντηρημένο στόλο. Διαθέτει και συνεργείο για να έχει καλοσυντηρημένο το στόλο, αλλά και τα δικά μας. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία, εδώ στην πόλη της Οριστιάδας. 25520 285525 το τηλέφωνο. Τα αρτοποιήματα Κανλάκη, του Σταύρου του Κανλάκη, είναι στην παρέα μας από την Κωνσταντινούπολης 175 και το Σοφικό του Δημοτήχου. Μας γεμίζουν με μια τεράστια ποικιλία, με αξεπέραστη ποιότητα και φοβερή εξυπηρέτηση. Στην παρέα μας τροχοκίνηση Καλφόπουλο σε Πύργο και Κυπρίνου Οριστιάδος για επιτόπιο σέρβις, έξτρα παροχή μιας υπηρεσίας ιδιαίτερης που είναι πολύ σημαντική αν σας αφήσει το λάστιχό σας οπουδήποτε σε μια εύλογη απόσταση από τα σημεία, ας πούμε, που είναι οι επιχειρήσεις. Η επιχείρηση μπορεί να έρθει στο δικό σας χώρο, στο χωράφι σας, στο δρόμο και να σας αντικαταστήσει το ελαστικό. 255-2028-944 και 255-6022-477 τα τηλέφωνα. Και τέλος να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε τα σιδηρικά χρώματα, ναρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τα οποία μας κάνουν και μια φοβερή προσφορά, έτσι, πολύ όμορφη προσφορά για τα 102 τους χρόνια. Πας στο κατάστημα λες 1924 και κερδίζεις 24% έκπτωση σε ό,τι αγοράσεις. Σημαντικό, αξιοποιήστε το. Και πάμε παρακάτω εμείς τώρα. Αγέρας ήσουν, τραγουδάει Μαρινέλα και ταυτίζει τον άνεμο με την περιστασιακή, ας το πούμε, βιαστική σχέση. Και μετά αεράκι, να τάσα από φίλου. Άντας έχουμε μια όμορφη βραδιά, καλή ακρόαση σε όλους.

Να στείλω την καλησπέρα μου στο Γιώργο, στη Δέσποινα, στη Λούλα, στον Τάσο που επικοινωνούν, να είναι καλά, στη Μαρία. Και να προχωρήσουμε σε ένα άλλο αεράκι, ένα αεράκι που χάθηκε, ένα αεράκι που φύσηξε, ενώ ήταν αεράκι δίχως ψύχρα και βοηθούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν υπάρχει πια. Είχα κάποτε μια αγάπη, τραγουδά ο Κώστας Καραφώτης, και μετά να ήμουν αγέρας, ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Και προχωράμε. Προχωράμε να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα να τραγουδά «Άνεμος» και Διονύση Σαββόπουλο «Θαλασσογραφία». Και έτσι θα κάνουμε και το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σπύρο!
6: Έλα, αγάπη μου.
5: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
6: Ναι, αυτά.
5: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
6: Τι είναι αυτά?
5: Είναι Bold Bunny.
6: Α, ωραία είναι.
5: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
7: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
5: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
7: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
5: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
7: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
7: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
12: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
13: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
14: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
15: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
14: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
16: Και να είμαστε πάλι εδώ. Είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στο Ράδιο Εύρο, στους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Αμοθράκης, αλλά και της υπόλοιπης Θράκης δυτικά. Και φυσικά το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί να στείλουμε και τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς, όπου και αν βρίσκονται, την αγάπη μας την έχουν πάντοτε. Και να προχωρήσουμε, καθώς θέλω να σας αναφέρω ποιοι άνθρωποι μας συμπαρίστανται εδώ. Είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κατσαπιάν, τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Είναι η τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο Ορεστιάδας και Κυπρινό Ορεστιάδας, για μαζί με τις άλλες υπηρεσίες στην αλλαγή των ελαστικών και στην ενημέρωση. Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και επιτόπια αλλαγή ελαστικών στο σημείο όπου συνέβη το οποιοδήποτε πρόβλημά μας. Μαζί μας είναι τα αρτοποιήματα Κανλάκης, του Σταύρου του Κανλάκη, στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό του Δημοτήχου, για ποικιλία, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Και φυσικά πάντα η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλη 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία. Στη Νέα Ορεστιάδα, ενισχυμένη και με το H2 Blaster, ένα carbon free μηχάνημα που μειώνει τις επικαθίσεις άνθρακα και καθαρίζει τη μηχανή βελτιώνοντας την καύση της. Αυτά και την απόδοσή της βέβαια, έτσι. Εκεί που σβήνει ο άνεμος θα μας τραγουδήσει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και Φύσα Γέρη, η Δέσποινα Βανδύ, και προχωράμε.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το συνεργάτη μας, το μικρό μας συνεργάτη. Ποιον?
1: Τον Αντώνη.
0: Τον Αντώνη. Επίθετο έχεις?
1: Βαβαλκούδης.
0: Α, λέγεσαι Βαβαλκούδης, μάλιστα.
1: Αλλά θέλει να κάνετε λίγο ησυχία, γιατί μιλάμε στο μικρόφωνο.
0: Τι θέλεις να κάνεις?
1: Να κάνουμε ησυχία.
0: Τι να κάνουμε, θυσία? Ησυχία θα κάνουμε. Α, ωραία. Λοιπόν, κάνουμε μια ησυχία. Και για πες τώρα εσύ που μας ακούει ο κόσμος, τι θέλεις να τους ευχηθείς απόψε που είναι μια κρύα νύχτα? Δεν πρέπει να τους πούμε να έχουν μια καλή νύχτα?
1: Καλή νύχτα.
0: Ναι, να πούμε ότι τους αγαπάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά από πίσω, τι θα βγει τώρα?
0: Έχει βγει αυτό από πίσω? Πω πω, ο Αντώνης λοιπόν μας κάνει έλεγχο στα μικρόφωνά μας. Λοιπόν, μικρέ Αντώνη, πες ότι το επόμενο τραγούδι λέγεται «Ο άνεμος στο νησί».
1: Εντάξει.
0: Πώς λέγεται? Ο άνεμος στο νησί.
1: Εντάξει, εδώ έχει μουσική.
0: Τι λες από μέσα σου, το λες? Ο άνεμος, πες ο άνεμος.
1: Μουσική.
0: Μαζί.
1: Θα βάλω μουσική τώρα, χαριζαμένα.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τότε «Ο άνεμος στο νησί».
1: Όχι, τη ζυγή.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, όπως δεν μας είπε ο συνεργάτης μου ο Αντώνης, ο οποίος έφυγε και πήγε για ύπνο. Λοιπόν, και αν φυσά, και αν ο αγέρας φυσά, θα τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς και θέλει άνεμο η αγάπη, θα μας πει η Μαντώ, για να πάμε στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
8: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
12: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
13: κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
14: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
15: Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
16: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
17: Και αφού ακούσαμε όλους τους αγαπημένους μας φίλους και τα τόσα πολύ όμορφα προϊόντα και πράγματα και υπηρεσίες που προσφέρουν, είμαστε και πάλι πίσω εδώ, είναι 9 και 5 και το εδώ είναι πάντα το Ράδιο Εύρο στο στούντιο, στην Ορεστιάδα, στην Νέα Ορεστιάδα, από όπου και εκπέμπουμε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού για την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, μια μεγάλη παρέα και απόψε εδώ, Fit Car Rental, ενοικιάζει αυτοκινήτων και συνεργείο, Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Αρτοποιήματα Κανλάκης στην Κωνσταντινουπόλεως 175 και στο Σοφικό για ποικιλία, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος, εδώ πάει η λέξη αξιοπιστία περισσότερο, γιατί διαθέτει οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέμα των τροχών και των ζαντών των οχημάτων σας και παρέχει και επιτόπιο σέρβις. Τα καταστήματα είναι σε Πύργο και σε Κυπρίνο, εδώ στην πόλη, στο Δήμο Ορεστιάδας. Και μαζί μας πάντα τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη, του Κασαπιάνη, Σωτηρίου, Τσερκέζη 39. Για θυμηθείτε και αυτή την προσφορά ότι το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη θα υπάρχει μια έκπτωση της τάξης του 30% στις θερμάστρες πετρελαίου. Πάμε εμείς να ακούσουμε τώρα τα του ανέμου μας. Βουγκά τη νύχτα ο άνεμος και γεια σου χαρά σου Βενετιά, φύσα αεράκι φύσαμε και συνεχίζουμε την ακρόασή μας.

Και πάμε να συνεχίσουμε, καθώς έρχεται η Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδήσει «Δρόμο άλλαξε ο αέρας» και να μας οδηγήσει στο τελευταίο και για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου

0: μάρκετ Πράξεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
7: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
8: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
7: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
9: Και κάπως έτσι, 23,5 λεπτά πριν από τις 10, ήρθαμε και πάλι στον αέρα του Ράδιο Εύρος, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε και το απόψινο έβηχο μουσικοδρόμιο. Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου του 2026. Είμαι ο Χάρης Κανταρίδης. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι τις 10. Και απόψε κάνουμε ένα αφιέρωμα στον αέρα. Όπου υπάρχει λέξη άνεμος ή αέρας μέσα στα ελληνικά τραγούδια, στους στίχους τους, τα ακούμε εδώ για να περάσουμε όμορφες στιγμές. Παρέα πάντα με τη Fit Car Rental, με τα αρτοποιήματα Καλάκη, με την τροχοκίνηση Καλφόπουλο και με τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν. Πάμε να ακούσουμε Όπου φυσάει ο άνεμος από τον Κώστα Τουρνά και Φυσάει ο μπάτης, φυσάει τα γέρι από τον Μπάμπι Τσέρτο.

τρία τραγούδια του ανέμου ακόμα, του αέρα. Σωτηρία Μπέλου, Φτερό στον άνεμο, 1961, έτσι παλιό. Ανεμολόγιο από τον Γιώργο Νταλάρα και του ανέμου το φτερό από τον Σοκράτη Μάλαμα. Να, αυτά είχαν μια χρονική κλιμάκωση λίγο πιο καινούριο του Νταλάρα, ακόμη πιο καινούριο του Μάλαμα. Με αυτά θα κλείσουμε για απόψε. Θα σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που ήσασταν εδώ, παρέα μαζί μου. Και περάσαμε όμορφες στιγμές. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πριν όμως να σας πω ότι και αύριο εδώ από το πρωί, από τις 7 και μέχρι τις 10, ο Γιάννης Βοβαλικούδης και εγώ κάνουμε την πρωινή μας περιπολία, μια περιπολία στην ενημέρωση. Από τις 10 και μέχρι τη 1 έρχεται ο Νίκος Οπατούνας με το ευρωσκόπιό του. Στις 2 καθώς και στις 5 και μισή η Σταυρούλα Γελαδαράκη επιμελείται του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Από τις 3 και κάθε ώρα μέχρι τις 8 που ξανάρχομαι είναι το σύντομο, τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Και φυσικά πάντα υπάρχει το radioevros.gr για ό,τι έχετε ξεχάσει ή ό,τι έχουμε ξεχάσει να σας πούμε, γιατί εκεί ανεβαίνουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας όλα. Μένετε σταθερά στο Radio Evros, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
0: Ράδιο Εύρος. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

διοργάνωσε σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Έβηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Έβηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλε.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρους.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ας αγαπώ κι αυτό νομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανακριβώς

0: βρίσκω πουθενά.
1: Βράδυ με 97,1. Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.